0: Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
0: Ο ήχος του σήμερα.

0: Smart Radio. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 100.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

δώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
0: MAD Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shen let me shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad morning, mad morning, mad morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Σήμερα, παιδιά, είναι 5η, 7 Μαΐου και είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε εδώ για να γεμίσουμε, εννοείται, την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και πάρα πολλά juicy νέα. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κατερίνα Πεφτίτσι.
7: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Παιδιά, μέσα σε αυτή την ώρα θα μιλήσουμε και εμείς για αυτά τα πολύ συζητημένα παπούτσια Σανέλ που έχει γίνει τεράστιο ντόρο. Επίσης, θα μάθετε κάτι για τα ζωδιάκια και πιστέψτε με, σήμερα έχει ζουμί υπόθεση, θα έλεγε κανείς. Επίσης, θα μιλήσουμε για το αν πρέπει να προσέχεις τον αυθορμητισμό σου, ζωδιάκι μου καλό. Και γενικά θα μάθουμε τι γίνεται σήμερα.
6: Έχουμε φυσικά και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτησή μας σήμερα είναι, όταν πας ταξίδι, κλείνεις Airbnb ή hotel? Έχουμε και τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει ποια τρόφιμα είναι ωφέλιμα για να καταναλώσεις, για να έχεις ένα βαθύ ύπνο. Και μην ξεχνάς φυσικά την κλήρωση του διαγωνισμού που θα γίνει αύριο. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: καλή μέρα να έχουμε. Καφές, μουσική και εμείς εδώ, παιδιά, τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από
1: mad.gr.
2: Και όλα θα ξεκινήσουν με την ατάκα: αν ο Αχιλλέας φορούσε αυτά τα Σανέλ παπούτσια, δεν θα είχε φτέρνα να χτυπήσει. Γιατί δεν είναι παπούτσια, είναι μια ιδέα. Παιδιά, δεν έχουν καν σόλα. Όταν λέμε την ιδέα.
0: Καταπληκτικό.
3: Μόνο στη φτέρνα.
2: Θα πρέπει να λέγω ότι όχι παπούτσια.
0: Φτερνάκια.
2: Ναι.
0: Τι?
2: Φτερνούτσα. Φτερνούτσα. Θέλω να βάλω. Ξέρω που είναι τα φτερνούτσα μου και να σου απαντάει άλλο γίτσε.
3: Ό,τι να είναι.
0: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Με αυτά τα φτερνούτσα, περπατάς έξω.
2: Δεν έχω αντιληφθεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι για τη θάλασσα. Τίποτα, ότι εγώ θεωρώ ότι τα βγάλανε.
0: Για τη θάλασσα.
3: Και καλά,
2: σαν ναι. Εγώ θεωρώ ότι τα έχουν βγάλει σαν accessory, like σαν. Πώς λέγεται.
0: Κοκαλάκια για τα μαλλιά.
2: Όχι, αλλά πώς έχουμε τύπου τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.
3: Κοίτα, τουλάχιστον ήταν. Α, και εγώ αυτό σκέφτηκα στην αρχή.
2: Ναι.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ένα marketing το έχουν περάσει πάντως. Γιατί φοριέται, δεν φοριέται.
2: Φοριέται
3: όμως πάρα πολύ, μπράβο. Λειτουργεί, μάλλον όχι. Σιγά μην πάρει ο άλλος παπούτσια που φοριέται μόνο η φτέρνα και περπατάει όλο το πλακάκι εδώ με τις τσίχλες στο πάτωμα.
0: Να ήταν μόνο οι τσίχλες, καλά
3: τα
2: πάντα.
3: Ναι, ναι, ναι. Στην
2: γειτονιά μου που έχω τοξικομανίζει εκεί πέρα.
3: Στην κάρκα. Τέλος πάντων, δεν είναι παπούτσια αυτό, όχι.
2: Ό,τι και να είναι, παιδιά. Πάντως έχει γίνει τρελός δώρος, έτσι, ναι. Δηλαδή το συζητάνε παντού.
3: Όμως είναι πολύ ανοιξιάτικα, μπορώ να πω. Και για εσάς που αναζητάτε ανοιξιάτικη ανανέωση στα πολυκαταστήματα Άτικα, θα ανακαλύψετε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands και αμέτρες επιλογές για κάθε στυλ έως και τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles & Bones στη Gian, που είμαι και εγώ μέσα σε αυτά, κερδίστε διπλά μια εξαργύρωση με τις αγορές σας.
0: Ωραία, λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε. Κρατάμε το ρυθμό με το τραγούδι
3: Age of Desire.
0: Oh my god. Και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2. Και παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά μιας και ξυπνήσαμε τόσο νωρίς, βγήκαμε έξω και είπαμε να κάνουμε με την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί σήμερα, αγάπη, έχεις όρεξη να τα κάνεις όλα. Πρόσεχε λίγο τον αυθορμητισμό σου όμως, όχι κάθε σκέψη στον αέρα έτσι να φεύγει.
2: Ταύρος, θες χαλαρούς ρυθμούς και άνεση. Αν κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί, η μέρα κυλάει πολύ καλύτερα.
3: Δίδυμε, κουβέντες βλέπω, νέα και πληροφορίες που πέφτουν βροχή. Κάτι που θα ακούσεις σήμερα θα σε βάλει σε σκέψεις.
0: Καρκινάκια, κλασικά, έχουμε λίγο πιο ευαίσθητη ημέρα σήμερα, αλλά τουλάχιστον είναι όμορφη. Θέλω να μιλάτε ανοιχτά, γιατί κάποιος σας καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζετε.
2: Λέων, έχεις την προσοχή που σου ταιριάζει και το απολαμβάνεις. Ιδανική ημέρα για φλερτ ή για να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι.
0: Το έχω.
3: Παρθένε μου, βάζεις τάξη σε πράγματα που σε είχαν κουράσει. Μην ξεχνάς όμως να δώσεις και λίγο χρόνο για εσένα.
0: Ζιγούλιδες, καλείστε να πάρετε μία μικρή απόφαση. Ακούστε την λογική λοιπόν, αλλά και το ενστικτό σας.
2: Σκόρπιος, η παρουσία δεν περνά παρατήρητη σήμερα. Αν θες κάτι, ζήτα το. Έχεις το πάνω χέρι.
3: Τοξότη μου, καλή διάθεση και χιούμορ βλέπω σήμερα. Μια απλή κουβέντα μπορεί να σου φτιάξει όλη την ημέρα.
0: Σε mood, πάμε να τελειώνουμε, είναι τα εγωκεράκια σήμερα. Παιδιά, κάνετε πρόοδο, αλλά μην πιέζετε τον εαυτό σας παραπάνω από αυτό που χρειάζεται.
2: Υδροχός, ξαφνικές ιδέες και μικρές αποκαλύψεις. Κάτι καινούριο σε ενθουσιάζει.
3: Κίνκι μου, έντονη διέστηση σήμερα. Άκου το συνέστημά σου. Κάτι σου λέει και έχει δίκιο. Λοιπόν, τα άστρα μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται και προσγειώνεται η βρυσίδα για να μας πει ποια τρόφιμα είναι ωφέλιμα για να καταναλώνουμε, για να έχουμε έναν βαθύ ύπνο. Και τώρα θέλω να δυναμώσουμε τη μουσικούλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας στις 7 με τις 10 για να κάνουμε παρέα. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ είχα meeting μέχρι πάρα πολύ αργά και λιμοκτονούσα. Οπότε πήρα απευθείας την Βρυσίδα τηλέφωνο έτσι να σχολιάσουμε λίγο για τη σημερινή εκπομπή. Και της λέω κιόλας ότι πεινάω πάρα πολύ και μου έδωσε τέλεια ιδέα για το τι μπορώ να φάω το βράδυ. Αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι η ώρα για.
1: Ακριβώς, Κάτια μου. Αν ψάχνεις τι θα φας το βράδυ για πιο βαθύ και ποιοτικό ύπνο, υπάρχουν μερικές τροφές που μπορούν πραγματικά να σε βοηθήσουν. Το ακτινίδιο, λοιπόν, θεωρείται από τις καλύτερες επιλογές γιατί βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και να κοιμηθεί πιο εύκολα.
2: Και άλλα πράγματα βοηθάει το ακτινίδιο.
0: Για να σηκωθείς πιο γρήγορα το πρωί.
1: Το ελληνικό γιαούρτι είναι ελαφρύ και χορταστικό, ενώ οι μπανάνες και οι βρώμοι βοηθούν χάρη στο μαγνήσιο και τους φυσικούς υδατάνθρακες που ηρεμούν το νευρικό σύστημα. Καλή λοιπόν επιλογή πριν τον ύπνο είναι επίσης λίγη ξηρή καρπή όπως αμύγδαλα ή κολοκυθόσπορη που περιέχουν μαγνήσιο και συμβάλλουν την χαλάρωση. Το χαμομήλι γενικά είναι ένα αφέψιμα χωρίς καφέινη και πάντα κλασική λύση για πιο ήρμο ύπνο. Από τις πιο ενδιαφέρουσες λοιπόν επιλογές είναι και ο χυμός ξινών κερασιών που συνοδεύεται με την καλύτερη ποιότητα ύπνου αλλά και λίγο ζεστό γάλα με κανέλα για χαλάρωση.
2: Μισό κυρία, να ρωτήσω λίγο κάτι. Το ξινό κεράσι τι είναι?
1: Τα κεράσια απλά είναι ξινά, δεν είναι, είναι άγουρα.
2: Α,
1: δεν είναι τόσο τα γλυκά.
2: Και πάω και ζητάω ξινά κεράσια.
1: Όχι, απλά καταλαβαίνεις αν είναι τα κεράσια άγουρα ή όχι.
0: Μάλιστα. Μην είναι κατακόκκινο, να είναι πιο αυτό. Ροζέ.
1: Okay. Αυτό που θέλει προσοχή όμως, κορίτσια, όπως αυτό το λέω και στον εαυτό μου, γιατί πάντα θέλω εγώ με το φαγητό μια σοκολατίτσα. Η μαύρη σοκολάτα έχει ωφέλιμα στοιχεία, αλλά έχει λίγη καφέινη. Οπότε καλύτερα με μέτρο. Δεν τρώμε πάρα πολύ σοκολάτα πριν τον ύπνο. Mm-hmm. Το μυστικό λοιπόν είναι πολύ απλό. Το βράδυ προτιμάμε ελαφριά φαγητά, ήρεμα τρόφιμα που βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει, όχι να ξυπνήσει.
2: Μάλιστα, εγώ το βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα τα πράγματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα χαλαρώσει το κορμί και θα κοιμηθώ πιο ήσυχα. Ακούς, Δράκουλα, εσύ?
1: Ακούς.
2: Ακούς.
1: Ακούει.
0: Ναι, καλέ.
2: Ναι. Α, ωραία. Είναι μαζί μας. Σε πολύ λίγο λοιπόν έχουμε τα πιο viral μπαλάκια του TikTok. Δεν έχεις καταλάβει γιατί μιλάμε. Πρέπει να μείνεις μαζί μας για να καταλάβεις τι εννοούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρετε 106,2 και είμαστε στα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με ενέργεια να πας τέλεια στη δουλειά σου. Γιατί έξω έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, αλλά και μέσα στο αυτοκίνητο έχει εμάς.
1: Ναι, αλλά επίσης ξέρεις τι άλλο έχουνε.
0: Τι?
1: Έχουνε, ρε παιδί μου, ένα τέλειο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Γιατί ξέρεις να ζεις, ρε παιδί μου, το Summer in Greece. Πώς? Γιατί αν είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, έτσι, στο Taekwondo, θα περάσεις καταπληκτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην πας εκεί και να πεις εντάξει, αυτή ήταν η καλύτερη βραδιά της ζωής μου. Όλοι εξάλλου θα είναι εκεί. Εσύ, αν θέλεις να είσαι, κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr.
2: Αν δεν θέλεις πάλι να είσαι, ντροπή σου, γιατί δεν θα μας γνωρίσεις και από κοντά, έτσι. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι θάνατοι και τα κρούσματα Χανταϊού στο κουραγερόπλιο MV Hondius, καθώς οι αρχές παγκοσμίως επιχειρούν να εντοπίσουν τον ασθενή 0 από όπου ξεκίνησε η μετάδοση. Δύο ασθενείς που επιβεβαιώθηκε ότι νοσούν από Χανταϊό και ένα ύποπτο κρούσμα μεταφέρθηκαν την Τετάρτη από το κουραγερόπλιο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ισορρός ενός παραμένει στο πλοίο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σοκ και βαθιά θλίψη εξακολουθεί να προκαλεί στην Κρήτη η δολοφονία του νικήστρατου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Σήμερα η κηδεία του. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του ανήμερα των γενεθλίων του. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση βλέπουν το φως δημοσιότητας. Μία 15χρονη έπεσε στη διόρυγα του ισθμού της Κορίνθου χθες το βράδυ. Βρέθηκε να επιπλέει στο νερό. Πολίτης που την εντόπισε ειδοποίησε την αστυνομία. Η 15χρονη κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν την ανασύρουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραυματισμό στην πλάτη. Γενικά έθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πλησιάζει σκόνη από την Αφρική. Αναμένονται τριαντάρια τις επόμενες μέρες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, έχετε σηκωθεί, ελπίζω να έχετε. Γιατί εδώ πέρα συζητάμε πάρα πολύ spicy θέματα. Γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Ακριβώς, και έχει γίνει trend και πάρα πολύ viral για τα μπαλάκια του TikTok. Τι μπαλάκια όμως, αυτά τα τρώγονται αυτά τα μπαλάκια.
0: Το ξέρω γιατί τα έφτιαξα προχθές.
2: Είναι τα. Ορίστε, ορίστε ποιος τα έφτιαξε και δεν έφερε. Μετά
3: δεν έφερε. Δεν τρέπεσαι, 1%.
0: Τα φάγανε οι μαθητές μου.
3: Εμάς ένα μπαλάκι, κάτι, τίποτα.
0: Ούτε εγώ δεν έφαγα.
3: Ούτε για μπαλάκια δεν
2: μπάλες μας πριν.
3: Ούτε μπαλάκια δεν μας φέρνει.
0: Λοιπόν, σας το λέω από χθες εδώ μεταξύ μου.
2: Καραμελωμένα μπαλάκια στο TikTok. Τι κάνουν, βάζουν σε ένα κατσαρολάκι ζαχαρούχο γάλα και τριμμένη καρύδα. Το ζεσταίνουν σε μέτρια φωτιά. Το ανακατεύουν και μετά το παίρνουν στην άκρη να κρυώσει. Αυτά λέγονται μπάλα μπαγιάνα. Είναι μπαλίτσες. Μετά φτιάχνουν και μια καραμέλα. Το βουτάνε στην καραμέλα. Τρώει με την κατσαρόλα τη ζάχαρη, φουλ κτλ. Το βουτάνε στην καραμέλα και είναι έτσι καραμελωμένα μπαλάκια από ζαχαρούχο γάλα και καρύδα.
3: Με 5.000 θερμίδες το ένα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ηλίθεια.
0: Εγώ έβαλα μέσα λίγο και φρούτο.
2: Τι φρούτο έβαλες?
0: Φραουλίτσες.
2: Φραουλίτσες, κομμένες φραουλίτσες.
0: Ναι.
2: Α, okay, ναι. Ωραίο ακούγεται με τη
0: φραουλίτσα. Ναι, αυτό είχε ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο.
2: Ωραία. Αυτά τα μπαλάκια λοιπόν έχουν γίνει viral στο TikTok. Όλοι τα φτιάχνουν. Έχουν βαλθεί να βλέπω συνέχεια να κάνω scroll και να βλέπω τα μπαλάκια του,
0: ναι,
2: TikTok.
0: Γιατί είναι 10 λεπτά υπόθεση.
2: 10 λεπτά υπόθεση, όχι, εντάξει, καραμελίτσα μέχρι να τη ζεστάνει,
0: ζεστάνει,
2: 5 λεπτά υπόθεση ήταν τα Pringles με τη σοκολάτα.
3: Ναι, ισχύει.
0: Ναι, αλλά και αυτό να ξέρεις δεν παίρνει πολύ ώρα, επειδή το έκανα όντως, δηλαδή, εντάξει,
2: καλά.
0: Όντως δεν είναι τίποτα, ρίχνεις δύο υλικά στο ένα, ρίχνεις δύο υλικά στο άλλο.
3: Δεν πειράζει, ας είναι 5 λεπτά, το θέλουμε αυτό. Φρόντισε να μας φέρεις μπαλάκια του TikTok την επόμενη φορά, οπωσδήποτε. Αυτό με τη φράουλα θέλω να το δοκιμάσω, for sure. Και τώρα θέλω να καθαρίσεις λίγο τα αυτιά σου, έτσι, και να τα ανοίξεις και να μείνεις εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles. Και τότε τι κάνεις, στέλνεις αμέσως στο Viber του σταθμού 6936-646-656 με μήνυμα και κεφαλαία Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας. Μην μπας πουθενά και τρέχα να πας να ψηφίσεις, προλαβαίνεις.
2: Και τώρα απόλαυσε το Πες και θα έρθω από τα Κίνιο Remix.

0: 106,2 και είσαι στα κορίτσια στην πόλη. Και αν ξύπνησες με κέφι, μπράβο σου. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Οπότε ήρθε η ώρα για το...
1: Paul, στο Instagram.
2: Λοιπόν, όταν πας ταξίδι, θέλουμε να μας πείτε, βασικά θα δούμε τι μας είπατε. Κλείνετε Airbnb ή hotel. Εγώ σε αυτό το σημείο, μέχρι να μπω μέσα και να δω το ποσοστό μου, να σας πω ότι θεωρώ πιο value for money το Airbnb και είναι και τύπου σπίτι, οπότε τα έχεις όλα εκεί και δεν χρειάζεται να βγαίνω έξω άμα θέλω να πάω να κάνω ένα καφέ και να πηγαίνω κάτω εκεί πέρα που είναι το πρωινά και να πηγαίνω έρχομαι, κατάλαβες.
0: Ναι,
2: το
0: βέβαια,
2: ζω λίγο έτσι.
0: Μπράβο, μ' αρέσει αυτό πως το ζεις, αλλά εγώ θα ήθελα το πρωινό του ξενοδοχείου και μ' αρέσει που έχω την καθαρίστρια να μου στρώνει συνέχεια το κρεβάτι. Στο Airbnb δεν έχω τίποτα από όλα αυτά.
2: Εμένα μου αρέσει το ξενοδοχείο.
3: Είσαι εσύ καθαρίστρια.
0: Δεν θέλω.
2: Γιατί?
0: Εγώ θέλω... είμαι καθαρίστρια κάθε μέρα στο σπίτι μου. Είμαι νοικοκυρά, δεν θέλω και στις διακοπές.
3: Επίσης είναι και το άλλο που χτυπάς το καμπανάκι, τους παίρνεις τηλέφωνο και στα φέρουν όλα room service.
0: Δηλαδή... Εντάξει, δεν το κάνω τόσο πολύ.
3: Εγώ το κάνω. Οπότε εγώ ψηφίζω σίγουρα ξενοδοχείο.
0: Και εγώ ξενοδοχείο ψηφίζω, όπως
3: βέβαια,
0: και
3: οι δικοί μου έχουν άλλοι.
2: Όχι, εμένα οι δικοί μου λένε 67% hotel,
0: ναι,
2: και 33% Airbnb.
0: Εμένα είναι 71% hotel και 29% Airbnb.
3: Εμένα είναι 46% hotel και 54% Airbnb.
0: Ωραία.
3: Το μοναδικό Airbnb που μου άρεσε, παιδιά, και είχα πάει ήταν ένα δώρο που μου είχε κάνει ένας προηγόμενος και είχαμε κλείσει ένα Airbnb με πισίνα.
0: Ωραία.
3: Και δεν τον είδα καθόλου εκείνον γιατί πέρασα... Τριήμερο στην πισίνα. Ναι. Φίλε, πήγαινα μέσα μόνο για να κάνω νάνι μου και ντουζ.
2: Εγώ, ωραία, παιδιά, έχω πάει σε πάρα πολύ έτσι designer.
0: Τίποτα άλλο δεν
2: έκανες
0: εσύ. Μόνο νάνι και ντουζ.
3: Αυτό σου λέω. Τόσο πολύ μου άρεσε η πισίνα.
0: Τόσο πολύ. Δεν άρεσε καθόλου γκόμενο.
2: Αλλού ήθελε να επενδύσει αυτό. Αλλού επένδυσε τελικά. Βάλε μια. Βάλε μια λεκάνη με νερό και άστινα μέσα.
3: Με έβλεπε γοργόνα να κάνω μακροβούτια και πράκτη να κρατήσω την ανάσα μου από το ένα μέχρι.
2: Ναι.
0: Αξίζει.
2: Έτσι. Ωραία.
3: Οπότε δεν έχει σημασία. Παιδιά, πάντως το poll στο Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θέλω να μου είστε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρισίδα κάτω από τον Άντριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Αν όμως θέλεις να ταξιδέψεις, σε έχουμε, γιατί έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας και χιλιάδες προορισμούς, αλλά μονάχα μία προτεραιότητα. Εσένα, αγάπη, από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι και τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουμε το ταξίδι σου ακριβώς όπως εσύ το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια, απόλυτη ελευθερία. Και τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να καλέσεις το 210-33-14-47-7 ή να τους βρεις στα social media, γιατί μιλάω για το Priority Travel. Πας εκεί πέρα, σχεδιάζεις μαζί του το ταξίδι σου, γιατί Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Κορίτσια στην πόλη είναι εδώ μαζί σου παρέα μέχρι και τις 10. Και στο Mad Radio 106,2 ακούς τα καλύτερα νέα που σου βρίσκουμε.
1: Ναι, άκου τώρα ένα τέλειο νέο που βρήκα. Λοιπόν, η Κύπρος πρώτη. Η Κατερίνα δεύτερη στην Ευρώπη με τη χρήση του AI. Λοιπόν, μιλάει για το AI και τι χρήση κάνουν γενικά
0: για προσωπικούς λόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η έρευνα.
1: Ναι, κοίταξε, εκεί δεν έλεγε η Κατερίνα, η αλήθεια είναι. Έλεγε η Ελλάδα, αλλά μάλλον τα ποσοστά της Ελλάδας είναι στο δικό μου το τέτοιο θέλω να πω. Γιατί εγώ κάθε μέρα τσακώνομαι με το AI, το βλέπεις.
0: Πολύς κόσμος.
1: Έχω πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς εδώ πέρα, να ξέρεις, και κάθε μέρα μπαίνω και λέω σε ποιο θέμα να συνεχίσω να τσακώνομαι με το AI και βρίσκω το θέμα μου γιατί έχει δίπλα, ξέρεις, πλαγιότιτλους και πηγαίνω εκεί και συνεχίζω και τσακώνομαι με απλά λόγια. Δεν ανέβηκε το IQ μας λοιπόν. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι βάλαμε εξωτερικό σκληρό δίσκο μάλλον. Κύπροι και Έλληνες μπορεί να μην διαβάζουν manual, αλλά το ChatGPT το έχουμε κάνει οικογένεια. Άλλοι το χρησιμοποιούν για productive πράγματα, εμείς για τα πάντα. Από το γράψε μου μήνυμα να χωρίσω ευγενικά, μέχρι το πες μου τι να απαντήσω για να μην φανώ χαζός. Δηλαδή το έχουμε τερματίσει.
2: Ποιος θα έλεγε γράψε μου μήνυμα να χωρίσω ευγενικά. Μη μου το λέτε.
1: Εδώ εγώ έχω γράψει μήνυμα, γράψε μου μήνυμα για να απαντήσω ευγενικά και να μην τους πάρει ο διάολος.
2: Αποκλείεται.
1: Ναι.
2: Βασικά τι αποκλείεται, σίγουρη είμαι για σένα. Εγώ έχω έναν φίλο που μου λέει πάω ψυχολόγο και του λέω τι ξέρω εγώ και συνειδητοποίησα ότι δεν πάει ψυχολόγο, πάει chat.
1: Ναι, έχει και ψυχολόγο, να ξέρετε. Η νέα γενιά λοιπόν δεν ανοίγει το Google, ανοίγει το AI. Δεν ψάχνει, ρωτάει. Δεν σκέφτεται, ούτε κάνει outsource. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος εδώ έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή του πιο γρήγορα από ότι έβαλε την ανακύκλωση.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Εξεπακούεται αυτό.
2: Η εύκολη λύση είναι, παιδιά.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε και κάποια ποσοστά για να δείτε τι διαφορά έχουμε. Κύπρος 43,3% χρήση του AI. Ελλάδα 40,9% χρήση του AI.
2: Μας πάτησε Κύπρος,
1: εντάξει.
2: Είμαστε δύο πρώτες, παιδιά.
1: Ναι, μετά. Πάμε, πέφτουμε κατακόρυφα. Εστονία 37,5%, Μάλτα
0: 37,2%. Θα πέστε στο Λουξεμβούργο.
1: Ναι, ναι, Λουξεμβούργο, Δανία, τέλος πάντων.
0: Η τελευταία
1: είναι
0: η Ιταλία.
1: Ωραία.
0: Ιταλία και όχι,
1: η Ουγγαρία. Με 2,1. Ναι. Μάλλον εκεί πέρα θα νομίζουν ότι είναι όντως ρομπότ και πάμε για εξέγερση. Οπότε δεν τα χρησιμοποιούν αυτά. Ξέρεις του σατανά.
0: Στην Ιταλία όμως να σου πω ότι ισχύει, γιατί έχω και την ξαδέρφη μου στην Ιταλία και μου λέει δεν χρησιμοποιούμε εδώ πέρα το ChatGPT. Δεν χρησιμοποιώ. Και γιατί το χρησιμοποιήσεις εσύ, γιατί κάνει κακό στο περιβάλλον και τα σχετικά και τα σχετικά.
2: Και όχι μόνο αυτό, κάνει κακό στη σκέψη μας. Σταματάμε να σκεφτόμαστε μόνο και μόνο επειδή έχουμε την εύκολη λύση που είναι το chat και γενικότερα η χρήση του AI. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ θέλω να πω ότι συμβαίνουν πράγματα στην καθημερινή μας ζωή και δεν χρειαζόμαστε μόνο το AI, αλλά χρειάζεται, ας πούμε, το να είμαστε εμείς εκεί παρόντες και να ακούμε, να βλέπουμε. Για παράδειγμα, να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles από κοντά, live δηλαδή, στο Άμστερνταμ. Κατάλαβες. Μπορείς να το κάνεις αυτό, να υπάρχεις, να είσαι εκεί. Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο μέσω social. Οπότε, μέχρι τις 8 Μαΐου μπορείς να ακούσεις το τραγούδι του Harry Styles εδώ πέρα στο Mad Radio και να στείλεις στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 μήνυμα, το οποίο θα γράφει Mad και Harry Styles, ώστε να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής επίσης, έχετε καταλάβει τι κερδίζει, έτσι, το ταξίδι για να δει τον Harry Styles live, επαναλαμβάνω, στο Άμστερνταμ το Σάββατο 16 Μαΐου. Έχει όμως και αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, όλα αυτά πληρωμένα από το Priority Travel. Και επίσης δεν είναι μόνο αυτό, γιατί έχουμε άλλους 10 νικητές, οι οποίοι τι θα κερδίσουν, συλλεκτικά, βινίλια και CDs. Οπότε, παιδιά, θέλω να μου είστε όλοι συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2 και όταν ακούσετε τον Harry Styles να ερμηνεύει, εκείνη τη στιγμή και μόνο να στείλετε το μήνυμά σας. Σε πολύ λίγο θα σχολιάσουμε όλα τα υπόλοιπα, γιατί πιστέψτε με, έχουν γίνει πολλά.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
4: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι? Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
3: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
4: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
5: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
4: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
5: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
4: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αν μας ακούσει από την αρχή που ξεκίνησε η εκπομπή, έτσι, και δεν χασμουριέσαι όπως η Βρυσίδα τώρα που κοντεύει εδώ πέρα να βγάλει τα σπλάγνα της. Καλημέρα σκέτο, απλό, λιτό και απέριτο. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, γιατί αγάπη, έχεις χάσει μια ολόκληρη ώρα που εμείς εδώ πέρα έχουμε πει τα πάνδυνα. Θέλω να έχεις φτιάξει τον καφέ σου, θέλω να μου είσαι χαλαρός, είτε είσαι στο μάξι, είτε είσαι στο σπίτι, και να μας ακούς και να βαϊμπάρεις μαζί μας και να μας στέλνεις φυσικά και μηνύματα στο Viber μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτσι,
3: και εγώ είμαι η Βρυσίδα και περιμένω τον καφέ μου, Κάτια. Τι να κάνω, δεν έφτιαξα καφέ σήμερα. Μου έχουν τελειώσει οι καφέ στο σπίτι. Μέσα αυτή την ώρα.
1: Είναι και πλήρη αποτυχία, δεν
3: τους πίνεις. Ναι, πάντα αποτυχία είναι, όντως ισχύει. Μέσα αυτή την ώρα όμως η Κατερίνα θα μας πει για το Setting Spray Sandwich. Ναι, πίνασες, όχι, για το Setting Spray θα μας μιλήσει. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που θα ταιριάζει συνειρμικά.
2: Επίσης έχουμε την πιο hot ερώτηση που μας καίει σήμερα. Τι δεν αντέχεις πια, αλλά το ανέχεσαι? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μου είπε η Βρυσίδα να την ανοίξω και αυτό κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Σε ανοίγω λοιπόν, Βρυσιδάκο μου. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Στην καλύτερότερη παρέα. Σε άνοιξα σωστά.
1: Μάνι.
0: Και ήρθε η ώρα για τα
1: Mad.gr. Ακριβώς. Και πάλι θα μιλήσουμε για φαγητό. Όχι όμως βραδινό.
0: Σήμερα η εκπομπή όλη είναι φαΐ.
1: Όχι, όχι. Είναι υγιεινό φαΐ. Θα βρήκα στο Mad.gr ένα άρθρο που λέει: τι δείχνει ο τρόπος που αντιμετωπίζεις το πρωινό για την προσωπικότητά σου.
0: Όπα. Δηλαδή, θέλω να δω.
1: Ακριβώς. Περίμενε. Μπορεί να σε έχει και σένα. Ναι, το έχει. Λοιπόν, τρως πάντα πρωινό. Σημαίνει ότι έχεις οργάνωση, πειθαρχία, προνοτικότητα, φροντίδα του εαυτού σου, θέτεις στόχους και ακολουθείς πρόγραμμα. That's me, okay.
0: Μπορούσε okay. να πει μόνο χωρίς όλα αυτά. Βρυσίδα.
1: Ξεκινάς την ημέρα με ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Εγώ με αυτό, τέλειο. Παραλείπτει συχνά το πρωινό, Κάτια.
2: Όχι, Ωραία.
1: Δημιουργικότητα και ευελιξία. Προτιμάς ελεύθερο, μη αυστηρό πρόγραμμα. Έντονη αίσθηση αυτονομίας. Πιθανή τάση αναβλητικότητας ή έλλειψη προγραμματισμού.
0: Ωραία, όχι. Δεν είμαστε κανένα εδώ. Πάμε λίγο.
1: Επιλέγεις κάτι μικρό, π.χ. καφέ, ελαφρύ σνάκ, αυτός εσύ.
0: Ναι.
1: Ισορροπία
0: μεταξύ.
1: Ναι, ισχύει και εγώ. Ισορροπία μεταξύ πειθαρχίας και ευελιξίας. Καλή διαχείριση αναγκών. Προσαρμοστικότητα χωρίς υπερβολές.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Συμπέρασμα. Το πρωινό λειτουργεί σαν καθρέφτης συνηθιών. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Καλά, υπάρχει. Αλλά σημασία έχει ότι σου ταιριάζει και σου δίνει ενέργεια. Υπάρχει λάθος αυτό. Πρέπει να τρώμε πρωινό.
2: Όχι, Βρυσίδα μου. Το λάθος υπήρχε όταν δεν έπινες εσύ καφέ. Και μας είχε σπάσει
1: όχι,
2: τα νεύρα.
1: Όχι, έπινα τσάι, είχα καφέινη. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη.
2: Ναι,
0: όχι, εγώ μπερδεύεσαι.
1: Αυτή ήταν που δεν έπινε
0: εγώ,
1: καφέ.
0: Εγώ αν δεν πιω καφέ μπορώ να σπάσω, όχι απλά τα νεύρα.
2: Δηλαδή, θυμάσαι που ερχόταν με το τσάι.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάσαι που ερχόταν με το τσάι και εδώ πέρα.
0: Δεν ήταν,
2: και δεν έχω πιει καφέ σήμερα. Όχι, λέω κάθε φορά. Ερχόσουν με το τσάι να ξέρεις και χτύπα και η καρδιά μου.
1: Μας μπερδεύει η κοπελίτσα.
2: Όχι, όχι,
1: η κοπελίτσα είναι. Αχ, λα κοπελίτσα λίγο.
2: Η κοπελίτσα.
1: Κοπελίτσα μπερδεύτηκε.
2: Ξέρετε όμως ποιος δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί.
0: Ποιος.
2: Θα σας πω λοιπόν. Το Release Athens και εσείς που θέλετε να πάτε να το δείτε. Γιατί έρχεται παιδιά 2026 Athens Release. Υποδέχεται τους Nick Cave, The Bad Seeds. Πραγματικά σε αυτούς τους δύο πρέπει να πάμε. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Για μια ακόμη μεγάλη βραδιά. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο releaseathens.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε ότι η χορηγή επικοινωνίας είναι το Mad Radio 106,2 και το Mad. Και μπορείτε αν θέλετε να με πάρετε μαζί σας, γιατί θέλω και εγώ να παρτάρουμε.
0: Και εγώ θέλω τον Nick Cave, είναι ο αγαπημένος μου.
2: Και εμένα είναι από τους αγαπημένους μου. Οπότε παιδιά, ξέρετε, έχετε καταλάβει τι κάνουμε. Επίσης να ξέρετε ότι σε πολύ λίγο θα ακουστεί το άσμα του Harry Styles. Οπότε να μου είστε σε ετοιμότητα να πληκτρολογήσετε. Mad και Harry Styles γράφουμε, έτσι. Και με το ακουστικό το κομμάτι. Όχι 10 λεπτά πριν ή 10 λεπτά μετά. Για να δούμε αν θα το πετύχουμε.
3: Hi, I'm Harry Styles.
4: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio.

κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Σας.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Περιμένουμε να μου κάνετε το intro.
2: Το κατάλαβα. Λοιπόν, όπως και εσείς το καταλάβατε, είστε στην καλύτερη παρέα στο Mad Radio 106,2 με τις κοριτσάρες στην πόλη. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρή.
1: Με εμένα δηλαδή. Και παιδιά, στα θεάματα έχω βάλει στόχο ζωής να πάμε κάπου μαζί. Γιατί εγώ θα πάω σίγουρα. Τους έχω απειλήσει, έχω στείλει απειλητικά mails εδώ πέρα παιδιά, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι άλλο,
2: ναι.
1: Οπότε μιας και τους έχω απειλήσει, θα σας το πω και εσάς για να έρθετε να με τζοϊνάρετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για το απόλυτο αυτό fun moment που θα ζήσουμε, αλλά το MAD και το MAD Radio 106,2, δηλαδή εμείς, παρουσιάζουμε το MAD Premiere to Upon.
2: Oh my God!
1: Μόνο Upon δεν είναι. Oh my God, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ παρόν αυτός ο άνθρωπος. Στις 8 Μαΐου λοιπόν, μόνο 100 fans, 99 γιατί θα είμαι και εγώ, 97 βασικά γιατί θα είναι και τα κορίτσια.
2: Και λιγότεροι, γιατί κάποιοι θα κερδίσουν δώρο προσκλήσεις για να
1: αυτό.
2: Πάνε από τα παιχνίδια μας.
1: Άλλο αυτό, παιδιά. Άντε θα είμαστε πάντα εκεί να ακούσουμε για πρώτη φορά το άλμπουμ Ηχογένεια. Πριν καν κυκλοφορήσει, πριν καν το ακούσουν οι δικοί του φίλοι, θα το έχουμε ακούσει εμείς και θα μιλήσουμε κιόλας μαζί του. Γιατί θέλουμε να μάθουμε τις ιστορίες που κρύβει το κάθε κομμάτι από πίσω. Καλά, προφανώς θα είναι και η Αθηνά Κλίμη εκεί πέρα στο να συντονίζει την πρεμιέρα, γιατί τη χρειαζόμαστε. Αλλιώς θα κάνουμε fangirling στον άνθρωπο χωρίς κανένα όριο και κανένα σταματημό. Μπορείτε λοιπόν και εσείς τώρα να μπείτε στο Instagram του MAD, που είναι MAD_TV, να βρείτε το post και να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις, γιατί υπάρχει μία πρεμιέρα, μία στιγμή και πρέπει να είμαστε εκεί. Ή αλλιώς, παιδιά, έχω και άλλη λύση. Μπορείτε για αυτήν την εβδομάδα να συμμετέχετε μαζί μας στα παιχνίδια, γιατί δεν σας το είχαμε αποκαλύψει ακόμα, αλλά είναι η ώρα να σας το πούμε. Όποιος βγαίνει στον αέρα μαζί μας για να παίξει το παιχνίδι της ημέρας ή για να του πούμε μια κάρτα ταρό, παιδιά, αυτόματα μπαίνει και στην κλήρωση της Παρασκευής ώστε να κερδίσει μια πρόσκληση.
2: Όχι μία, παιδιά.
1: Μια
2: διπλή. Πέντε.
1: Πέντε άλλοι. Πέντε νικητές έχουμε. Όχι ένας άνθρωπος. Πέντε διπλές. Γιατί εκεί πέρα δεν ξέρω, θα πρέπει να φέρει όλο του το σόι.
2: Τέλεια. Ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα για το setting spray sandwich.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2, η πιο ευχάριστη παρέα για τα πρωινά σου. Ελπίζουμε τουλάχιστον έτσι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εδώ πέρα να σας πω ότι όσοι σας ακούγατε αυτή την κομματάρα, εμείς οι τρεις προσπαθούσαμε να προσποιηθούμε ότι είμαστε πουλιά. Και αν αναρωτιέσαι.
1: Μια χαρά.
0: Αν αναρωτιέσαι όμως γιατί, θα σου πούμε λίγο
1: αργότερα.
0: Αλλά εμείς το κάναμε, οπότε σου δίνω ένα hint. Μέχρι να έρθει το αργότερα όμως, είναι η ώρα για να μιλήσουμε για ένα sandwich. Beauty and
1: fashion tips. Τέλεια, και έχω προσγειωθεί.
2: Για ένα sandwich και beauty και fashion tips παίζεται.
0: Sandwich είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι sandwich. Για καλά τα είπε η Κάτια. Απλά ξέρει. Μπορεί να μπερδευτούν λίγο.
2: Είναι ανάλατο το sandwich.
1: Είναι make-up sandwich.
2: Okay.
1: Λοιπόν, τι θέλω να κάνεις. Θέλω να κάνεις setting spray πριν από κάθε βήμα. Δηλαδή, setting spray makeup, setting spray powder, setting spray
2: και ούτω
1: καθεξής.
2: Και τέλος.
1: Και τέλος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν.
0: Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να τελειώσεις το spray σου μέσα σε μία φορά.
1: Σε μία μέρα μπορείς να το καταναλώσεις με αυτόν τον τρόπο. Όμως, κλειδώνει κάθε layer και δίνει αυτό το skin-like αποτέλεσμα και είναι ιδανικό για events και γυρίσματα.
2: Α, προφανώς. Για events και γυρίσματα. Ναι, αλλά σήμερα παιδιά, έχουμε events, αυτό θα κάνεις.
0: Αυτό θα κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, πόσο να κλειδώσω γυρίσματα.
1: Καλά, κοίταξε να δεις.
0: Τόσες φορές δεν κλειδώνατε την πόρτα του σπιτιού μου.
1: Το applicator που έχει το setting spray είναι έτσι δομημένο, έτσι ώστε να μην σου ρίξει.
2: Πολύ.
1: Ένα λίτρο setting spray.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε
2: ναι, αλλά
1: με ένα φσίτ είσαι καλυμμένη.
0: Εγώ που δεν φοράω make-up. Και κάνω μόνο π.χ. τα μάτια μου.
1: Ωραία, κάνε setting spray
2: στα μάτια.
1: Με μάτια, setting spray κρέμα. Δεν θα βάλεις μια κρέμα, ένα αντιλιακό κάτι.
0: Βάζω κρέμα.
2: Πρώτα setting spray και μετά κρέμα.
1: Okay, yes.
2: Αφού είχαμε πει ότι κρέμες πρέπει να τις βάζουμε.
1: Όχι,
2: όταν
1: όχι.
2: Έχει λίγο
1: εδώ
2: να
1: πέρα
2: πω.
1: Τώρα ξέρεις γιατί σου λέει ότι θέλουμε να το κλειδώσουμε αυτό.
0: Γιατί θέλει να μας κάνει να χαλάσουμε ένα ολόκληρο spray.
1: Για να κρατήσει την υγρασία του προσώπου σου. Καταλαβες.
2: Λοιπόν,
1: ωραία, αυτό θέλω, ήθελα να σας πω.
0: Τέλεια. Έχω μόνο αυτό από την Aries. Αυτό θα βάλω.
2: Ωραία. Σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα στο παιχνίδι. Θα παίξουμε το παιχνίδι παρέα, το συνειρμό μας, που έχουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και σας ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση για τον διαγωνισμό που έχουμε αύριο. Και το δώρο είναι 5 νικητές που κερδίζουν διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere του Απών για να ακούσετε πρώτη το δίσκο του.

0: Καλημέρα, καλημερούδια, καλησπέρες για όσους είναι ξύπνοι από και το έχουν πάει σε ρί. Δεν πρέπει
1: καλησπέρες,
0: να
1: τους πούμε. Καλησπέρες, καλή
0: 8.30
1: το πρωί.
0: Γιατί να μου τους
2: πω. Αν άλλος το έχει πάει σε ρί, να το πούμε καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.
2: Μπορεί να ακούσεις την εκπομπή μας και να φας μετά για νανάκια.
0: Ρε, θέλω να τους πω όλα τα καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Γιατί μπορεί να μην μας ακούνε όλη την ώρα ή να μην μένουν μέχρι τις 10 και μετά να θέλουν παρέα, οπότε να τους τα προπούμε εμείς, καταλαβαίνεις.
2: Μάλιστα.
0: Είσαι στο, να πω όπου είναι.
2: Άντεπες.
0: Είναι στο Mad Radio 106,2, στην καλύτερη παρέα της πόλης, τα κορίτσια στην πόλη. Αν σας πάρουν ποτέ τηλέφωνο που κάνουν αυτά τα research και τα λοιπά, μη τυχόν και δεν πείτε ότι ακούτε Mad Radio 106,2, τα κορίτσια στην πόλη.
2: Ναι, γιατί η Κατερίνα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχει σηκώσει φρύδι, κάνει την περιστέρα και είναι έτοιμη. Ναι, και είναι περιστέρα μου εσύ. Και είναι έτοιμη, παιδιά, να σα φάει ζωντανού, να σα τσιμπήσει ή να σα κάνει κακά και στα μάξια.
1: Θέλω να μάθω. Ποιο θα σηκώσει φέτος το βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Πες μου, λοιπόν, θα σου πω εγώ. Πες μου, ποιοι είναι οι
1: υποψηφιότητες
2: για να σου πω εγώ.
1: Η απάντηση περνάει όντως και από σένα. Κάθια μου και από σένα, Κατέρα μου και από μένα. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στο mad.gr. Μπορούμε δηλαδή εμείς να ψηφίσουμε τώρα του αγαπημένου μας καλλιτέχνες, τραγούδια και βίντεο.
2: Εγώ έχω ήδη ψηφίσει, αν θέλετε να ξέρετε.
1: Εννοούσα γενικότερα, μπορεί να ψηφίσει όλος ο κόσμος. Μπες στο mad.gr και ψήφισε και μην ξεχνάς να κλείσει και το εισιτήριό σου. Βίντεο της χρονιάς, σας πω κάποια που έχουμε. Είναι η Αναστασία με τον Μπαμ, Απόν Καθρέφτης, Λίλα Μπός, Μαρίνα Σάτι Λόλα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αχ Καρδιά μου, Πέτρος Ιακωβίδης Καπνογόνα, Κατρίνα Λιόλου για την επόμενη, Σάκης Ρουβάς και FY, Κούνια Μπέλα, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, Ελένη Φουρέρη, Αλληλούια. Και καλύτερο λαϊκό μοντέρνο είναι Ανδρομάχη Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ρία Λενίδου, κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις. Κατερίνα Χημεία, Κατρίνα Λιόλου, Λογαριασμό.
2: Αυτό!
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Και θα το εισφέρεις, όνειρο θα είναι ξανά η Κούνια.
2: Εγώ είμαι σίγουρη.
1: Ποιο
2: θα βγει,
1: ποιο να ψηφίσω.
2: Εγώ σου λέω, θα βγει ο λογαριασμός που το έχω ήδη ψηφίσει. Επίσης, ξέρω κάτι ακόμα de facto, ότι τώρα θα συνδεθούμε με το Newsbomb, γιατί είναι η ώρα να ενημερωθούμε κι εμείς για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι θάνατοι και τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Handius, καθώς οι αρχές παγκοσμίως επιχειρούν να εντοπίσουν τον ασθενή 0 από όπου ξεκίνησε η μετάδοση. Δύο ασθενείς που επιβεβαιώθηκε ότι νοσούν από Χανταϊό και ένα ύποπτο κρούσμα μεταφέρθηκαν την Τετάρτη από το κρουαζιερόπλοιο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ισορρός ενός παραμένει στο πλοίο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σοκ και βαθιά θλίψη εξακολουθεί να προκαλεί στην Κρήτη δολοφονία του νικήστρατου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Σήμερα η κηδεία του. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του ανήμερα των γενέθλιών του. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση βλέπουν το φως δημοσιότητας. Μια 15χρονη έπεσε στη διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου χθες το βράδυ. Βρέθηκε να επιπλέει στο νερό. Πολίτης που την εντόπισε ειδοποίησε την αστυνομία. Η 15χρονη κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν την ανασύρουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραυματισμό στην πλάτη. Γενικά έθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πλησιάζει η σκόνη από την Αφρική. Αναμένονται 30 για τις επόμενες μέρες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
0: Μια νέα εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει, τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2. Mad VMA Exclusive.

0: εσένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ πέρα να γελάμε, να πνιγόμαστε, να τα έχουμε πάθει όλα.
2: Εγώ τα έχω πάθει όλα σήμερα, δεν με ασχολήσει τολμέρα.
1: Είπα εγώ κάτι αστείο στη Βρυσίδα τώρα, οπότε Βρυσίδα, θέλω να τα αποδώσεις. Ωραία, και να μου πεις εσύ.
2: Ακούστε, ακούστε.
1: Κάνε με να γελάσω.
2: Άκου, πήγαμε την παρέα μου μια μέρα Κατερίνη.
1: Άντε,
2: και είχαμε πάει από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε σε ένα beach bar είχαμε να πάμε.
1: Κάνατε διάρρηξη στο σπίτι τη Πεφτίτσι, ναι.
2: Όχι.
1: Και μετά.
2: Άκουσε. Λοιπόν, και έχουμε με πάρει το αμάξι και πάμε. Είμαστε τέσσερα άτομα στο αμάξι. Εγώ, η φίλη μου δίπλα και μπροστά τα άλλα παιδιά. Λοιπόν. Και αρχίσει και βλέπω τον οδηγό να παίρνει αγκαλιά το τιμόνι.
3: Αγκαλιά.
2: Όχι, όχι, αγκαλιά, το κρατάει γιατί κουνιότανε. Του λέω τι κάνεις. Μου λέει έχει πολύ αέρα.
1: Έρωτα.
2: Τώρα κουνιέται. Λέω έχει πολύ αέρα και κρατάω το τιμόνι να μην φύγει. Λέω όλα για Παναγιά. Κοιτάω λίγο μετά πολύ, το βλέπω όσο πάει βαραίνει το τιμόνι, το παίρνει αγκαλιά για να, να οδηγήσει. Λέει μια. Λέω γιατί έχει σπάσει. Λέει γιατί φοβάσαι. Όχι, μου λέει έχει αέρα. Κοιτάω έξω. Δεν έχει καθόλου αέρα εντωμεταξύ.
1: Παιδιά,
2: του
1: είχε φύγει το τιμόνι.
2: Όχι. Του λέω να σου πω, ρε φίλε. Μήπως έχουμε πάθει κάποιο λάθος που το κουνιέται στο αμάξι. Γιατί δεν έχει αέρα έξω. Τα κοιτάω και δεν έχει. Μου λέει λες. Τώρα αυτός οδηγάει χρόνια τώρα. Εγώ δεν είχα την προμαδίκηση ακόμα.
3: Απλά δεν ήθελε να στο πει, μάλλον.
2: Περίμενε.
3: Ναι.
2: Κατεβαίνουμε και λέμε όντως ότι έχουμε πάθει λάστιχο. Λέω Χριστέ μου. Λέει θα το αλλάξουμε. Ξέρω, έχω ρεζέρβα. Πάμε να το αλλάξουμε, μετά καταφέρουμε. Κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε το στόχο να μα βοηθήσει κάποιο. Δεν μπορούσα μόνο.
1: Και εγώ είχα όταν άλλαζα λάστιχο, ξεβίδωνα και πήδαγα πάνω.
2: Κάτσε τώρα, περίμενε. Ναι, προσπαθούσαμε. Και σταματάει ένα βανάκι το οποίο ήταν ένα περίεργο τύπο με τζιν μπουφάν ανοιχτό, με ένα σταυρό από
1: απαγωγή.
2: Εδώ μέχρι το πάτο.
1: Απαγωγή,
2: το...
1: απαγωγή.
2: Περίμενε.
1: Και το άνοιξε το πάλι και βγήκε.
2: Ανοίγει... όχι, όχι.
1: Πολύ ωραία.
2: Ανοίγει το πορμαγκάζ και είχε 700 εργαλεία μέσα. Λέω, πάει, τι είναι αυτό το μέσα. Μα άλλαξε το λάστιχο.
3: Λέω, Θεό, καλά, ο δολοφόνος.
1: Άλλαξε τα όργανα.
2: Ήταν σαν να, σαν να τον έστειλε ο Θεό. Ήταν να έχει μόνο με εργαλεία, τίποτα άλλο. Και αυτό ζει με ένα σταυρό στο λαιμό. Και μα αλλάζει το λάστιχο. Περιμένετε. Φεύγουμε. Όχι, ήταν, δεν ήταν παπά. Σαν αγρότη ήταν. Φεύγουμε, πάμε τέλο πάντων στην Κατερίνη. Και πριν την Κατερίνη έχει διόδια, ωραία, για να μπει. Εμείς στο beach bar ήταν πριν τα διόδια. Χάσαμε την έξοδο, περνάμε τα διόδια, περνάμε τη γέφυρα, ξαναπεράμε τα διόδια για να πάμε να του βρούμε το beach bar. Πάμε στο beach bar, ωραία. Το βράδυ φεύγουμε το beach bar και ξαναπαίνει την έξοδο για Κατερίνη. Οπότε ξαναπερνάμε τα διόδια, ξαναπερνάμε τη γέφυρα και ξαναπέρναμε τα διόδια για να γυρίσουμε Θεσσαλονίκη. Γενικά τα διόδια τα περάσαμε 4 φορές χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί το beach bar ήταν έξω από την Κατερίνη.
3: Με ρεζέρβα.
2: Με ρεζέρβα! Γιατί πηγαίναμε με 90 χιλιόμετρα για να πάμε, Κατερίνη.
3: Δεν ήταν επιδειξία που την είχε αλλάξει.
2: Ναι, αυτό η Κατερίνη μας πήγε αυτό το ταξίδι. Δεν καταλαβαίνω πόσο κουράστηκα. Γύρισα πίσω και ήμουνα. Δεν ξέρω να πάω, Κατερίνη.
3: Έλα.
2: Είναι δίπλα! Είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη!
3: Μην κάνεις έτσι.
2: Τέσσερις φορές τα διόδια.
1: Τον ξαναείδα τον κύριο.
2: Δεν ξέρω, δεν είδαμε ποτέ.
3: Ναι, κακός. Έπρεπε να του πείτε ότι πάμε σε εκείνο το beach bar, ελάτε να σας κεράσουμε ένα ποτάκι.
2: Α, δεν ξέρω, δεν το άκουσα.
1: Δεν γινόταν. Ο άνθρωπο ήταν με τον σταυρό στο χέρι.
3: Σωστά.
1: Για να μπει στο beach bar.
2: Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, να σα πω λίγο κάτι εγώ. Αφού μάθαμε την ιστορία εδώ πέρα με τη Βρυσίδα που δεν θέλει να ξαναπέει, Κατερίνη, δεν τρέπεσαι. Εγώ θέλω τώρα να σα πω αν θέλετε εσεί να κερδίσετε δώρο. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε. Για να κερδίσετε δώρο αυτές τις 5 προσκλήσεις τις διπλές που δίνουμε για το release του άλμπουμ, του νέου άλμπουμ του Απόν.
2: Mad Premiere.
3: Ναι, το Mad Premiere. Πρέπει να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση της Παρασκευής με πολύ απλά βήματα. Στέλνετε στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Λέτε ότι θέλω να παίξω μαζί σας και εμείς σας καλούμε και βγαίνετε στον αέρα. Έτσι λοιπόν, μπαίνετε στην κλήρωση για να πάρετε αυτές τις 5 προσκλήσεις στις διπλές.

0: Μάντρα 106,2. Ακούσιμο στα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10. Να σου κρατάμε συντροφιά, να σου κρατάμε παρέα. Να βλέπουμε την Κατερίνα που χορεύει.
1: Χορεύω γιατί δεν με βλέπει η Ιωάννα. Ιωάννα.
0: Το κινητό που είναι.
1: Α, ναι. Εντάξει.
0: Το κινητό το έχει η Κάτια.
1: Α, ωραία.
0: Α, καλά.
2: Πάλι εγώ τα ακούω.
0: Δεν ξέρω τα κορίτσια τι κάνουν. Νομίζω παντομήμα.
1: Ναι.
0: Η Κάτια παίρνει τηλέφωνο τον ακροατή μας γιατί έχουμε το παιχνίδι Συνειρμό που σας δίνουμε δύο λέξεις και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Αυτό που θα παίξει θα μπει σε μια κλήρωση για αύριο που έχουμε 5 νικητές που κερδίζουν. Σταμάτα καλέση. Κερδίζουν διπλή πρόσκληση για το Mad Premier του Απών. Που θα μιλήσει για το
1: Μάρμπουργκ
0: και το ακούσουμε όλοι μαζί παρέα. Η Κατερίνα βγάζει και τις λέξεις στα αγγλικά.
1: Δεν είναι ωραία λέξη.
3: Εγώ θέλω να βγάλουμε έναν ακροατή για να παίξουμε, γιατί δεν αντέχω άλλο να περιμένω. Για να δούμε αν έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Τι κάνετε, Κωνσταντίνα?
1: Βγάζω καινούργιες λέξεις αγγλικά.
0: Μπράβο, αυτό κάνουμε.
4: Όχι, δεν ξέρω αγγλικά. Μην μου λέτε αγγλικά.
3: Όχι, Κωνσταντίνα μου, μη μου ταράζεσαι. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας στον Συνειρμό. Θα σου δώσουμε, από δύο, θα σου δώσουμε από δύο λέξεις και εσύ θα ψάξεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Είσαι έτοιμη να παίξεις?
4: Πανέτοιμη.
3: Για να δούμε. Λοιπόν, ο πρώτος συνειρμός είναι η λέξη αλμύρα συν απέραντο γαλάζιο. Ίσον.
4: Θάλασσα.
3: Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο συνειρμό. Παιχνίδι και αθωότητα ίσον.
4: Παιχνίδι και αθωότητα.
1: Έλα.
4: Παιδιά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να ξέρεις, έχεις μπει και στην κλήρωση για αύριο. Για αυτές τις προσκλήσεις που λέμε τόση ώρα.
0: Αλλά να παίξουμε και να μαζί για να παίξω κι εγώ.
4: Ναι.
0: Ωραία.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, βέρα και εκκλησία. Ίσον.
4: Καλά, γάμος.
1: Wedding.
0: Σταμάτα, βρε, καλή, σταμάτα.
3: Μαθαίνουμε αγγλικά με την Κατερίνα Πευτίτση.
1: Wedding. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
4: Thank you very much.
1: Φιλάκια, κίσεις.
3: Άντε, φιλιάστε την κοπέλα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξατε μαζί μας. Αν δεν προλάβατε να μας στείλετε εσείς πρώτη μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, δεν πειράζει, την επόμενη φορά, αύριο δηλαδή, γιατί πρέπει να κερδίσει κάποιος τις προσκλήσεις του.
1: Ναι, λοιπόν, και τώρα έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Deep conversation. Τι δεν αντέχεις πια, αλλά το ανέχεσαι. What? Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το πω αυτό. Στείλε μήνυμα λοιπόν στο Viber του σταθμού 6936 46.
3: Άστο, θα πω εγώ το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, ώστε να μας μοιραστείτε και εσείς την άποψή σας. Τι δεν αντέχεις πια, αλλά το ανέχεσαι. Για να δούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2 ακούς και είναι η ώρα για το. Για πες.
1: Για το Juicy Conversation. Μπράβο. Τι δεν αντέχεις πια, αλλά το ανέχεσαι. Και πολύ σωστά είπε η Ιωάννα προηγουμένως εμάς.
0: Δεν αντέχει εμάς.
1: αλλά εδώ πέρα έχουμε και μηνύματα από ακροατές που λένε διάφορα πράγματα. Να σας τα διαβάσω έτσι εντάχει. Ο Γρηγόρης λέει: δεν αντέχω πια, αλλά ανέχω με τους ανθρώπους. Καλημέρα. Ταυτίζομαι λίγο. Η Κωνσταντίνα δεν λέει: ήθελε να παίξει.
0: Ωραία, θα σου πω εγώ. Δεν αντέχω να λέω είμαι καλά όταν δεν είμαι, αλλά το ανέχομαι για να μην χρειαστεί να εξηγώ στους άλλους. Ναι, το κάνουν πάρα πολύ από συνήθεια. Επίσης, έχω άλλο ένα μήνυμα από τον Κώστα που λέει: δεν αντέχω να ακούω ειδήσεις το πρωί, αλλά τις βάζω από συνήθεια. Εντάξει, βέβαια, καλό είναι να μαθαίνουμε και τι γίνεται γύρω μας, να μην ζούμε σε δικό μας συνεφάκι.
1: Ναι, όχι από τη ΣΥΡΙ. Μπορούμε να πάμε να ενημερωθούμε από πιο έγκυρη.
2: Εμένα εδώ πέρα, παιδιά, μου έχει γράψει, ο Γιάννης: δεν αντέχω τη μάνα μου, αλλά αναγκαστικά την ανέχομαι.
0: Έλα, μωρέ, Μανούλα, είναι μόνο
2: Παιδιά, εντάξει, νομίζω και
0: λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα που είμαι κι εγώ. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που δεν ζητάνε ποτέ συγγνώμη, αλλά τους κρατάω στη ζωή μου. Δεν τους κρατάω εγώ. Η αλήθεια είναι, αλλά δεν αντέχω αυτού που δεν ζητάνε ποτέ συγγνώμη. Τσατίζομαι.
1: Ωραία. Εσύ κάτι γιατί δεν αντέχεις, αλλά το ανέχεσαι.
0: Εσένα.
2: Όχι. Δεν αντέχω όταν ακούω τους ανθρώπους να μιλάνε λάθος ελληνικά. Αλλά τον έχω γιατί δεν μπορώ κάθε φορά σε άκυρο κόσμο να κάνω το μπαμπινιώτη. Καταλάβατε. Σε εσάς που μπορώ και με παίρνει, το κάνω.
0: Στου άλλου απλά κάνω. Να τη χτυπήσουμε.
2: Κι άλλο! Τι θα κάνεις, θα μου το μαυρίσεις το άλλο μάτι, ας πούμε, τώρα να είναι κόκκινο, το άλλο να είναι μαύρο.
0: Κατρίνα το έκανε το κόκκινο, να σου κάνω ένα μαύρο.
2: Αυτό είπα.
1: I made a red eye.
0: Mistake.
1: It's okay. About
2: you traumatize me. You traumatize me.
1: Revolution.
2: Όσο λοιπόν πάω εγώ να ξετραυματιστώ και να αντιλάρω λίγο όλο αυτό που βιώνω εδώ πέρα, θέλω εσύ να μείνει συντονισμένο. Γενικά, στέλνετε μας μηνύματα στο Viber για να κάνουμε και λίγο έτσι chatting που μας αρέσει. 6936 646 656. Και σε πολύ λίγο θα είμαστε εδώ πέρα μαζί με ταρό, με νέα, με κουσκούς. Έχουμε γενικά να συζητήσουμε με πάρα πολλά
1: πράγματα. We will be back.
3: Mad Radio 106,2.

Μουσικός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ.

0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Τα δοκίμασα όλα. Τεντικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ο ήχος

0: 96,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
0: MAD Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy, Mad Boy, Mad Boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Good morning, my fellas. How are you? How
4: would
2: you be? Wake up, your eyes open. Open your eyes and drink coffee. You are in the best team ever for your morning show.
4: Καταστραφήκαμε.
2: The girls in the town.
4: Απολυθήκαμε, αυτό ήταν.
2: Παιδιά, είμαστε εμείς, τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Και είμαι η Κατερίνα Πευτίτσης.
4: I'm Katia Nectariou. Καλά, εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου, δεν στο πω στα αγγλικά. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσω για το...
2: Σαπόρταρε την αλίγο κοπέλα μου.
4: Θέλω, δεν αντέχω άλλο. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσω για το πιο fashion εμφανίσεις στο Met Gala. Γεφνά για τα αγγλικά της Κατερίνα. Σε λίγο να δεις το θέμα αυτό, πώς θα το διαβάσεις.
2: Έχουμε τη Madame Zaira.
4: Έχουμε τη Madame Zaira που σου λέει το μέλλον
2: σου. Το μέλλον είναι πολύ συγκεκριμένο, κορίτσια. Το δικό μας απολυόμεθα.
4: Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936. Σταμάτα καλά, μιλώντας. 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση που έχουμε για αύριο.
2: Η οποία ποια είναι η κλήρωση, παιδιά, έχουμε προσκλήσεις για τον Απόν.
4: 5 tickets.
2: Τι το ήθελα.
4: Ναι,
2: τι το ήθελα η δόλια. Τέλος πάντων, μετά θα χρειαστούμε, δεν ξέρω, ένα άνοιγμα ψυχής, ένα άνοιγμα καρδιάς, μια παρέα που είμαστε. Βλέπετε τι εννοώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, παιδιά, για να συζητήσουμε το πώς μιλάς στον εαυτό σου όταν κάνεις λάθος, μην τολμήσεις, Πευτίτση. Και προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση της ημέρας, μην το πεις στα αγγλικά, η οποία θα είναι εδώ πέρα για να μας δώσει.
4: Quote of the day.
2: Έλα ρε Βρυσίδα. Θα έχουμε λοιπόν το quote of the day, που θα είναι η φράση που θα σας συντροφεύει για σήμερα. Οπότε μου είστε συντονισμένοι, μας στέλνετε μηνύματα και λέμε ό,τι θέλουμε.

0: mart.gr.
1: Ναι, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και όπως άκουσες έχουμε τα πιο hot νέα από το mad.gr. Και η Κατερίνα, κάντε το σταυρό σας.
2: Όχι.
1: Ή κλείστε τα αυτιά σας μερικοί που... ή στα παιδιά. Κλείστε τα αυτιά στα παιδιά.
2: Yes, indeed.
3: Όχι ρε παιδιά.
2: Τι θέλεις πια,
3: να μιλήσεις ελληνικά, να καταλάβουν.
2: Ό,τι θέλω θα λέω. Λοιπόν, πληρώνομαι για να βρίσκομαι εδώ πέρα και να σας μιλάω όπως θέλω. Το Met Gala λοιπόν το 2026 επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά τον τίτλο της πιο θεαματικής βραδιάς, The Stunning Night of the World, με θέμα Costume Art και Dress Code Fashion is Art. Το κόκκινο χαλί, the red carpet, μετατράπηκε σε ζωντανή έκθεση
3: art
2: της τέχνης. Ωραία. Το Met Gala λοιπόν 2026 δεν ήταν απλώς μόδα, ήταν καθαρή καλλιτεχνική δήλωση, έτσι. Και τώρα πάμε λίγο έτσι να σας κάνουμε ένα tour από τις εμφανίσεις, έτσι πολύ γρήγορα.
1: Να πω ότι στο mat.gr μπορούν να δουν και εικόνες από τις εμφανίσεις.
2: Καλά, όχι μόνο. Επίσης, παιδιά, σε όλο το ίντερνετ.
3: Στο mat.gr μπορείτε όμως να μπείτε και να δείτε την μετάφραση. Γιατί η Κατερίνα θα το πει στα αγγλικά.
2: Να το πω όπως το νιώθω. Λοιπόν, Nicole Kidman, δημιουργία
3: Chanel.
2: Όχι,
1: και τόσο,
2: το άλλο το δημιουργία. The Creation by Chanel. Classic line, διαχρονικότητα, κομψότητα. Rihanna, Mation Margiela Couture. Τι θέλεις τώρα, φάει το κρουασάν σου εσύ εκεί. Avant-garde και θεατρική, theatrical aesthetic. Beyoncé, Oliver, τέλος πάντων, αυτός, δυναμικό look με έντονο συμβολισμό. Kylie Jenner, Schiaparelli, γλυπτικός κορσές.
1: Ωραίοτατο.
2: Στο σώμα, ως εργοτέχνης.
1: Μοιάζει βέβαια με τα κρωμάτια που βγάζει τα δικά της εταιρείας. Έχει τη σκήμη αυτή.
2: Φουλ έμοιαζε. Ξέρεις τι με ενοχλούσε πάρα πολύ, η ρογίτσα.
1: Μα αυτό ήταν, το κορμάκι. Έχει βγάλει και σουτιέν με ρόγες.
2: Με ενοχλεί.
1: Επίσης, αυτό ήταν το... επέλεξαν ελληνική τέτοια, έτσι. Γιατί έκαναν τα γάλματα της Αφροδίτης και της
2: Ανεξαρτησίας. Με ενοχλούσε η ρογίτσα. It bothers me the rogitza.
1: The nipple. Βέβαια στο σώμα, στο έργο τέξη, το άγρομα υπήρχε ρογίτσα, γι' αυτό και την έβαλε.
2: Έπρεπε να βγάλει τη δικιά της.
3: And I think that they did well.
2: Yes. Heidi Klum, το αγαπημένο μου, γιατί τους τρολάρει κανονικότατα και τους αξίζει. Ζωντανό γλυπτό από λάτεξ, να το πούμε αυτό, γιατί είναι το δικό μου το field εδώ πέρα.
3: Από Mike Marino.
2: Custom, ναι. Και έκανε αυτό το άγλημα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, που ήταν έτσι που είναι, που ξαπλώνει και έχει ένα πέπλο και είναι
3: πάρα πολύ
2: χαρακτηριστικό το ύφασμα. Φοβερό. Bad Bunny, performance look, μόδα και σκηνική έκφραση. Stage, εντάξει.
3: Expression.
2: Ο Bad Bunny λοιπόν, τι έκανε πάλι, SFX make-up και έγινε 80 χρονών. Μπράβο στον Bad Bunny, θα πω.
3: Μπράβο, Bad Bunny.
2: Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ.
3: Congratulations, Bad Bunny.
2: Εντάξει, και κάποιοι άλλοι που βάλαν κι άλλα. Δεν θα τους πούμε όλους. Να μπείτε μέσα στο mat.gr.
1: Δεν πειράζει.
2: Τι θέλεις, ρε παιδί μου.
3: Να ακούσω τα αγγλικά.
2: Να δείτε και όλους τους υπόλοιπους. Αυτά. Γεια.
3: Εγώ ήθελα να ακούσω
2: Good
3: τα αγγλικά.
2: Good evening.
3: Σου. Το ξέρα, γαμώτο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Θα χαλαρώσουμε λίγο. Ας ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, λέω εγώ. Γιατί σε πολύ λίγο θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίγουμε τις καρδιές μας και να συζητήσουμε για το πώς μιλάς στον εαυτό σου όταν κάνεις λάθος. Είσαι αυστηρός κριτής. Γεια, δεν είσαι. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας. 6936.
2: To be or not to be.
3: 6936, 646, 656. Να μας πείτε τη δική σας άποψη και να μου είστε συντονισμένοι, γιατί μετά από αυτό έχουμε και τα ταρό. Οπότε αν θέλετε να μάθετε κάτι για το μέλλον, για παράδειγμα
2: future,
3: αν η Κατερίνα θα καταφέρει να επιβιώσει, αν θα απολυθούμε όλες μαζί,
2: επιβιώσει,
3: το οτιδήποτε, μπορείτε να μας πάρετε, να μας στείλετε μήνυμα
2: survive
3: στο Viber. Στείλτε μήνυμα στο Viber.
2: Survival.
3: Εντάξει, αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι Κάτια Νεκταρίου και δεν ξέρω αν θα συνεχίσω.
2: Bye.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντέντε 106,2. Good morning, λοιπόν. Έχει αλλάξει 700 γλώσσες η Κατερίνα. Πριν μιλούσε γαλλικά, τώρα μιλάει γερμανικά.
1: Wie geht's?
0: Ωραία, τέλεια. Είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Και είναι η ώρα για το
2: Group Therapy.
1: Ακριβώς. How you speak to yourself when you do a wrong thing? Πώς μιλάς στον εαυτό σου όταν κάνεις λάθος?
0: Εγώ με βρίζω κανονικότατα, με χτυπιέμαι κιόλας. Λέω ηλίθεια, ηλίθεια, ηλίθεια και με βρίζω.
3: Εγώ ρίχνω κανένα χαστούκια, μαλάχι. Ναι, αυτοκρατίζομαι, παιδιά, είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Καλά τα πάτε με τον εαυτό σας, βλέπω. Self-statement και δεν ξέρω εγώ τι δεν συμμαζεύετε.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, ο σύντροφός μου λέει ηρέμησε. Τα λάθη είναι γιατί μαθαίνεις πράγματα, παίρνεις μαθήματα. Εγώ κλαίω συνήθως όταν κάνω λάθος. Κλαίω και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
3: Εγώ κάνω συχνά λάθη, οπότε κλαίω όταν κάνω σωστά. Από συγκίνηση.
1: Ωραία.
0: Ναι, οπότε, ναι, κάπως έτσι. Δεν μιλάω καλά στον εαυτό μου, αλήθεια είναι. Θυμώνω πάρα πολύ με τον εαυτό μου όταν κάνω λάθος.
1: Εγώ θυμώνω με όλο τον κόσμο. Αλλά προπάντων με μένα πάρα πολύ. Οπότε, αφού θυμώνω με μένα πάρα πολύ, μετά έχω συγχωροχάρτη που θυμώνω και με τους υπόλοιπους. Γιατί λέω, αφού θυμώνεις με τον εαυτό σου, καλά κάνεις και θυμώνεις και με όλους τους υπόλοιπους. Δεν κατάλαβα. Μόνο τον εαυτό σου θα βαράς. Θα βαρέσω και τους άλλους.
0: Ωραία, Κατερίνα.
3: Γενικά, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι, σας είπα, είμαι πάρα πολύ στο ότι αν κάνω κάτι λάθος, δεν θέλω να με τιμωρήσω, αλλά θέλω να είναι αρκετά shocking, ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος. Οπότε θα κάτσω και θα γράψω στο τετράδιό μου και θα κάνω μια καταμέτρηση ότι τι πήγε λάθος, αυτό και αυτό.
1: Writing in the notebook.
3: Θα τη σκοτώσω.
0: Ωραία. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι.
3: Είναι το λάθος.
0: Γιατί θα φύγει η Κάτια να σκοτώσει την Κατερίνα και θα έρθει η Μαντάμ Ζαΐρα.
3: Ναι. Η Μαντάμ Ζαΐρα θα έρθει ως ο Λούπο. Γιατί η Μαντάμ Ζαΐρα δεν μπορεί να δικαστεί για φόνο. Καταλάβατε. Κατάλαβα να λες. Οπότε στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να σε καλέσουμε. Γιατί η Μαντάμ Ζαΐρα. Θα τη σκοτώσω. Θα τη σκοτώσω.
1: For the gift of tomorrow.
3: Θα σας ρίξουμε τα ταρό. Θα σας ρίξουμε τα ταρό. Για να...

0: Καλημέρα, καλημέρα! Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω πώς είστε. Ξέρω σίγουρα ότι είναι η μία και μοναδική ώρα να μετατραπώ σε τη
1: Madame Zaira.
2: One and only time for the Madame Zaira. Is here now to read the future for one of you.
1: Wow.
2: One of you we have now. We have one of you.
1: Έχουν καεί τα αυτιά
0: μου. Μια χαρά, το έχουμε μάλλον. Οπότε να σας ανακοινώσουμε επίσης ότι είναι η ώρα για τα...
3: Ταρό.
0: Φεύγω, Κατερίνα, έρχεται η μαντάμ. Και είμαστε έτοιμοι για να δούμε λοιπόν ποιος τυχερός είναι στη γραμμούλα μας για να μάθει το μέλλον του.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
4: Ανθή.
2: Γεια σου, Ανθή.
0: Ανθή μου, πού σε βρίσκουμε?
4: Γεια σας. Αθήνα.
0: Ωραία. Σπίτι, σε δουλειά, στο μάξι, στο σπίτι. Χαλερώνουμε, χαλερώνουμε ενθούλα.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι.
4: Χαλερώνουμε για να δουλέψουμε λίγο πιο μετά.
0: Άντε, καλώς, καλώς. Να μην ζηλέψω δηλαδή.
4: Όχι, όχι, καθόλου, δεν χρειάζεται.
0: Άντε, καλά, καλά. Και πες μου, Ανθή, μήπως έχεις κάποια ερώτηση να κάνεις στη Madame Zaira, ώστε να την απαντήσει με μια κάρτα?
4: Βεβαίως. Θα ήθελα να δω την εξέλιξη των οικονομικών μου το επόμενο διάστημα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σου πω. Σου έτυχαν δύο κάρτες, πέσανε ταυτόχρονα, οπότε θα σου κάνω διάβασμα συνολικό. Πρώτα σου έχει τύχει ο τροχός της τύχης, που λέει κάπως ότι δεν εξαρτάται μόνο από τη δουλειά σου. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπορείς να κάνεις απαραίτητα πολλά πράγματα εσύ. Είναι κάπως και θέμα τύχης. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν κάνεις καλή οικονομία ή το οτιδήποτε. Είναι ότι κάτι συμβαίνει. Δηλαδή μπορεί κάτι να σου έχει έρθει απρόπτο. Κάτι έχει συμβεί πάντως. Μπορεί να είναι κάτι απρόπτο που σου ήρθε. Είτε καλό είτε κακό. Είτε ας πούμε κληρονομιά κάποιου, είτε κάποιο δάνειο κάποιου, δεν ξέρω. Αλλά έχει έρθει κάτι, υπάρχει μέσα αυτό το απρόπτο που δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε. Και μετά σου έχει έρθει το The Star, το αστέρι. Το οποίο
1: ωραία,
0: τι σημαίνει. Ναι, σημαίνει όμως αυτό που σου λέει είναι ότι ίσως να πρέπει να μηδενίσεις, όχι μπατζετικά, αλλά πρέπει να μηδενίσεις, δηλαδή να κλείσεις τις υποχρεώσεις σου για να μπορέσει να υπάρξει μετά μία άνοδος, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχεις πολλές πόρτες ανοιχτές.
2: Closings.
1: The doors.
0: Θα σας σκοτώσω και τις δύο. Τι να κάνω.
4: Η αγγλική πινελιά της Κατερίνας.
0: Θέλεις να στα πω και στα αγγλικά?
2: Όχι, όχι, δεν θέλεις. Θα στα πω εγώ αν θέλεις στα αγγλικά. Μπας και γελάσου.
4: Μπορώ να κάνω με αυτού.
0: Βεβαίως.
4: Απλά οι κάρτες... Έχουν βγει σε όρθια θέση ή σε ανάποδη?
0: Όχι, όχι, σου έχουν, σου έχουν βγει και δύο στην ευθεία, αλλιώς θα τις διάβαζα ανάποδα.
1: Μας ακούει, Αθήνα, ξέρεις.
2: Ανθή μου, ήταν σε ανάποδες, βλέπουμε ενημερωμένη.
0: Αν ήταν ανάποδες θα σήμαινε ότι δεν έχεις
4: εγώ,
0: την τύχη.
4: Ναι, ξέρω και εγώ, γι' αυτό ρωτάω.
0: Α, ωραία, εσύ ξέρεις ότι έριξε ανάποδα, δόξα τον Πανάγαθο, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν τύχει μόνο άνθρωποι που ξέρουν τα ευθεία.
2: Α, ναι.
0: Τα ευθεία.
4: Τα ευθεία, τα όρθια θέση. Ναι.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Thank you very, very much for being in our company.
1: Τέλεια. Καλά πήγε αυτό.
4: I thank you too.
1: Καλή συνέχεια. Bye.
4: Καλή συνέχεια.
1: Have a nice day.
2: Τώρα τι έγινε. Μιλάμε όλα αγγλικά. Ζηλεύετε.
0: So guys, if you... Συγγνώμη. Αν δεν είσαι εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει ώστε να τον καλέσουμε, δεν πειράζει. Αύριο έχεις μια ακόμα ευκαιρία για να ακούσεις και εσύ τον απόν, γιατί θα μπει στην κλήρωση, baby.
1: Μείνε μαζί μας, γιατί μετά τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σου πούμε για τις πιο παράξενους νόμους σε όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2 και εμείς τα κορίτσια στην πόλη εδώ να κάνουμε παρέα μαζί σου, όχι απλά να σου κρατάμε συντροφιά.
1: Company.
0: Με μηνύματα στο Viber μας, γιατί μπορείτε να μας στέλνετε παιδιά και να συζητάμε διαπροσωπικού.
1: Τέλεια, φανταστείτε όμως να βλέπει τον εαυτό σου να παρουσιάζει ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μάγνητο σκοπημένο στο δικό σας τόπο. Αυτό ακριβώς κάνει ο διαγωνισμός, γίνει ambassador του τόπου σου. Τραβάζει ένα βίντεο, δηλώνει συμμετοχή και αν επιλέγεις είσαι μέσα στα Mad VMA με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr λοιπόν θα βρεις τα πάντα για να δηλώσεις συμμετοχή και πώς θα αγοράσεις και τα εισιτήριά σου να είσαι εκεί μαζί μας 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
2: Buy your ticket for the Taekwondo. Α, να πω τώρα τι είναι. Now it's the time to connect with the news bomb for the latest news.
1: Τι λέτε.
2: Εντάξει, κατάλαβες τώρα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα Χρύσα, good morning.
3: Good morning, καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού στο Κροατιερόπλιο, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τον ασθενή 0 από όπου ξεκίνησε η μετάδοση. Ένας από τους ασθενείς έχει μεταφερθεί στην Ολλανδία, παραμένει σε καραντίνα το πλοίο. Σοκ και βαθιά θλίψη στην Κρήτη από τη δολοφονία του νικήστρατου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον νεαρό που δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του. Μια 15χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στον ισθμό της Κορίνθου το βράδυ της Τετάρτης. Η 15χρονη κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν την ανασύρουν οι αρχές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύμα στην πλάτη. Το πρώτο βίντεο από την πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision αποσπά εξαιρετικά θετικά σχόλια, καθώς το φέρτο εντυπωσιάζει το κοινό και τον παίρνει στη δεύτερη θέση των προγνωστικών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Άνοιξη στον αέρα. Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το αγαπημένο σας κοριτσίστικο παρεώνι, θα πω. Τα
1: good
0: κορίτσια
1: morning.
0: Στην πόλη.
2: From girls.
0: From girls. Παιδιά, να σας πω ότι ακούτε Mad Radio 106,2. Είναι η πιο σωστή επιλογή που θα μπορούσατε να έχετε κάνει η ζωή γενικότερα, αλλά και για το πρωινό σας. Και είναι η ώρα να συζητήσουμε κάποιους παράξενους νόμους.
1: Ναι, βρήκα τους πιο παράξενους νόμους από όλο τον κόσμο.
3: Σου άρεσε το θέμα που έκανα εγώ με την Αμερική.
0: Ναι, αυτό, παιδιά, αυτό ακριβώς το θέμα που βρήκες, μας το είχε στείλει πριν από την Αμερική ο φίλος μου ο Μπάμπης.
1: Αλήθεια. Ναι. Παιδιά, αυτό το θέμα το βρήκα τυχαία στο Instagram, σε μια σελίδα που ακολουθάω, τα Fun Facts.
0: Ναι,
1: και βρήκα εκεί πέρα το θέμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό τους νόμους που βρήκε η Κατερίνα στο ΣΥΠΑ, για τους ΣΥΠΑ μόνο. Ναι. Οπότε πάμε να βρούμε για όλους τους νόμους.
3: Για πες
1: μας. Είμαστε και εμείς μέσα σε ένα.
3: Όπα.
1: Λοιπόν, ναι. Στην Ελβετία είναι παράνομο να έχεις μόνο ένα ινδικό χειρίδιο.
3: Γιατί?
1: Πρέπει να είναι δύο. Πού να ξέρω καλά.
3: Ζευγάρι θέλουμε.
1: Μάλλον, ναι.
3: Κάπολης.
1: Στην Ιταλία υπάρχει μια πόλη όπου είναι παράνομο να πεθάνεις από το 2012 γιατί το νεκροταφείο είναι πλήρες.
0: Αυτό το είχαμε συζητήσει, να ξέρεις, και σε άλλη.
1: Ναι, είναι.
3: Με πάγο.
1: Με πάγο ήταν εκεί. Ναι. Λόγω ότι δεν μπορούσαν τα πτώματα να διατηρούνται.
0: Γιατί διατηρούνται.
1: Μπράβο. Στην Ιαπωνία οι εταιρείες υποχρεώνονται νομικά να μετρούν την περίμετρο της μέσης των υπαλλήλων τους κάθε χρόνο.
3: Γιατί?
1: Αυτό δεν ξέρω. Μήπως επειδή μπορεί να κάθονται και να τρώνε την ώρα του.
3: Όχι, όχι, παιδιά. Μήπως επειδή δεν έχουν πολλές θέσεις.
1: Να την περίμετρο.
3: Κάνουν fat shaming στους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω. Στη Σιγκαπούρη η πόλη Τσίχλας έχει απογορευτεί από το 1992.
0: Καλύτερα, γιατί θα ακούγανε συνέχεια.
1: Πού μόλις στη Σιγκαπούρη?
0: Παντού.
1: Δεν ξέρω. Γιατί Σιγκαπούρη... ακούνε τσούκο τσούκο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μήπως για να μην τις πετάνε κάτω και γίνεται όλο αυτό,
3: ναι,
1: που γίνεται σε εμάς.
3: Μπορεί.
1: Στην Ελλάδα, αναφορά σε αυτό το ήξερα, ψιλοτάκουνα σε αρχαιολογικούς χώρους είναι παράνομο με πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και 900
0: εγώ
1: ευρώ.
0: Εγώ θέλω να σου πω.
1: Ότι έχει πάει με τακούνια σε αρχαιολογικό
0: χώρο. Εγώ. Τι λες, κορίτσι?
1: Έτσι,
0: μου.
3: Όχι, υπόλοιπη.
0: Με τα σανέλ παπούτσια. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήμουν μπροστά σε στο ότι κόψανε πρόστιμα, ναι, στην Επίδαυρο.
1: Oh, ναι, ισχύει, γιατί απαγορεύεται σε αρχαιολογικούς
0: χώρους. Και καλά κάνανε,
1: χώρους,
0: γιατί γρατσούνα στα μάρμαρα.
1: Ναι, στον Καναδά. Καλά, μπορεί να σκοτώθεις κιόλας, γλιστράνε αυτό.
0: Δεν μας νοιάζει αυτό.
1: Στον Καναδά δεν μπορείς νομικά να πληρώσεις για κάτι χρησιμοποιώντας πολλά κέρματα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αρνηθούν την πληρωμή σου. Δηλαδή να πάρεις κάτι 92 ευρώ και να τα δώσεις σε κέρματα.
3: Καλά, αυτό καλά κάναν και το νομοθετήσανε. Γιατί εδώ πέρα σε εμάς που είναι έτσι, μπάτε σκύλια, λέστε, μπορεί να κάνει 100 ευρώ κάτι και να μετράς ένα,
1: ναι,
3: δύο,
1: τρία.
0: Και σε εμάς δεν το δέχονται. Παιδιά, ναι, πολλές
1: αλλά κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρειάζονται ψηλά. Εγώ πολλές φορές λέω, παιδιά, έχω ψηλά να σας δώσω και λένε, ναι, θέλουμε.
0: Εγώ, ας πούμε, τα πηγαίνω σε πουγγί αν θέλω να χαλάσω τα ψηλά μου και του λέω, π.χ. αυτό έχω ένα 50άρικο.
1: Τέλος πάντων. Ναι, καλό και αυτό.
0: Γιατί δεν είμαστε και
1: το να πατά πάνω σε χρήμα είναι ποινικό αδίκημα, γιατί το πρόσωπο του βασιλιά βρίσκεται σε κάθε νόμισμα ή χαρτονόμισμα.
3: Και είναι σαν να πατάς, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Δεν κάνει αυτά. Σκέψου να χορεύουν και να τους κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς με τα σαϊδέτσικα.
1: Μια αφιέρωση, πατς. Λοιπόν, στη Δανία οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι νομικά να ελέγχουν κάτω από το αυτοκίνητό τους πριν ξεκινήσουν για άστεγους που κοιμούνται. Κοίτα που στη Δανία έχουν άστεγους.
3: Παιδιά, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα
0: μάλλον... Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε για ζωάκια.
3: Για γατάκια.
1: Ναι, ναι, για γατάκια. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε υποχρεωμένοι για γατάκια.
3: Ναι. Μην πατάτε τα γατάκια.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι και εγώ είμαι υποχρεωμένη για κάτι εκεί που μένω. Κάθε πρωί κοιτάω μην πάρω κάποιον τοξικομανή μαζί μου με στο αμάξι. Γιατί τις προάλλες είχε πάει και κοιμόταν στο πίσω κάθισμα.
3: Μα... τι!
0: Ναι.
1: Μέσα στο αμάξι, δεν το κλειδώνεις.
0: Το κλειδώνω. Απλά μου το ανοίγουνε.
3: Να, παιδιά, να πω λίγο κάτι πολύ γρήγορο. Στη Σουηδία λέει είναι παράνομο να αγοράζεις σεξ μέχρι και ποινή φυλάκισης. Ανάλογα με το τι έχεις κάνει κατά τη διάρκεια του πληρωμένου σεξ.
1: Τι, είναι... αν αγοράζεις έξω να πηγαίνει κάποιος με
3: κανένα. Ναι, ναι, ναι, το πέ έγκυρη πηγή, Βίκυ.
1: Ναι, λοιπόν, στην Σουηδία.
3: In a few minutes we will speak about terrified birds.

0: Καλημέρα, Μάντρε 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10. Να σου φτιάχνουμε το πρωινό σου, γιατί πραγματικά δεν θες να χάνεις αυτές τις εκπομπές. 7 με 10 πρέπει να είσαι οπωσδήποτε ξύπνιος και να μας ακούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσεις κάτι που θα σκάσει τα γέλια.
1: Ναι, ακριβώς. Και τώρα εδώ έχω να σας πω για έρευνες. Πολύ σημαντικές έρευνες που δείχνουν ότι τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες.
2: Μας τρέμουν, δεν μας φοβούνται απλά.
1: Άκου τώρα, όντως έχει γίνει έρευνα για αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί όλοι αναρωτιόντουσαν γιατί φοβούνται περισσότερο τα πουλιά. Τι φοβούνται περισσότερο τα πουλιά, τις γυναίκες ή τους άντρες? Λοιπόν, η έρευνα όντως βρήκε ότι τα αστικά πουλιά στην Ευρώπη πετάνε λίγο νωρίτερα όταν πλησιάζουν γυναίκες αντί για άντρες.
2: Θεωρώ ότι περίπου το περπάτημά μας είναι τύπου έτσι πιο γαζελίσιο ή έχουμε τα κούνια συχνά και τέτοια. Ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
1: Ναι. Περίπου ένα μέτρο νωρίτερα σε 37 είδη. Άρα τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες. Καλά κάνουν, γιατί και εμείς τα φοβόμαστε. Τα συγχαινόμαστε για την ακρίβεια.
2: Εμένα πρέπει να με φοβούνται σίγουρα, γιατί όταν βλέπω κάποιο... κάποιο τέτοιο που να μου αρέσει, όχι περιστέρια όμως, θέλω να τα πάρω σπίτι.
1: Α,
2: και τα κυνηγάω.
1: Ναι. Εδώ θέλω να σου πω όμως ότι η επιστήμη το λέει ξεκάθαρα, ότι τα πουλιά σηκώνονται νωρίτερα όταν πλησιάζει.
0: Σηκώνονται νωρίτερα όταν πλησιάζει.
2: Εντάξει, λογικό δεν είναι, παιδιά. Ενώ
0: τα πουλιά σηκώνονται νωρίτερα όταν πλησιάζει η γυναίκα.
1: Εννοούμε ότι φεύγουν, σηκώνονται και φεύγουν. Δεν εννοούμε κάτι άλλο.
2: Ότι ήταν, δεν λέμε εμείς.
0: Όχι ότι φοβούνται με ανθρώπινη έννοια, ούτε ότι προτιμούν τους άντρες τα πουλιά. Απλά ότι είναι λίγο... Δεν ξέρω.
1: Angels.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει, βέβαια.
1: Εγώ, παιδιά,
0: δεν τα έχουμε ρωτήσει.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Εγώ έχω σοβαρή πτηνοφοβία, ειδικά με τα περιστέρια. Το ίδιο και η Βίκη μου το έγραψε τώρα εδώ πέρα και ήθελα να σας το πω. Αυτά.
2: Εντάξει, παιδιά, αν εσείς φοβάστε τα πουλιά, θα σας πω ότι μπορώ να σας τραβήξω λίγο αυτή την φοβία και να σας κάνω να ξεχαστείτε. Γιατί αν θέλετε περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια στο Mad Radio 106,2, αλλά και γενικά να έχετε, ρε παιδί μου, έτσι, περισσότερη ένταση, μπορείτε να το κάνετε αυτό και στην Nova, γιατί έχουμε δύο ολόφρεσκα νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια από το Mad. Γι' αυτό το Mad φέρνει στη Nova τα δύο νέα Mad Vibes στην θέση 306.
0: 603.
2: Τι είπα εγώ?
0: 306.
2: Το έκανα ανάποδα, γιατί τέτοια είμαι. 603 με non-stop hits, fresh mainstream ήχο, tracks τα οποία μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Οπότε το Mad Rewind είναι στη θέση 604 και όχι 406, με iconic throwbacks, ελληνικά και διεθνή hits και τραγούδια, παιδιά, που τα ξέρουμε σίγουρα όλοι απ' έξω. Μπορεί να είναι τύπου 80s. Έχουν κομματάρες, γιατί έχω μπήκα λίγο και το τσέκαρα. Οπότε τι κάνουμε? Συντονιζόμαστε στην Nova, διαλέγουμε το mood που μας ταιριάζει και πάμε για vibes ή για rewind. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Τροφή για σκέψη, so μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, good morning from Mad Radio 106.2. Ήρθε η ώρα.
1: For briefing time.
0: Τι θες τώρα? It's the time now for
2: quote of the day.
0: Έτσι, γιατί βλέπετε παιδιά, και ελληνικά να μιλάμε, δεν γίνεται να μην πούμε αγγλικές λέξεις.
1: Τέλεια. Το quote of the day είναι: μην αφήσεις κανένα να σε πείσει ότι το να αντιδράς όταν σε πληγώνουν είναι σφάλμα σου. Παιδιά, όταν μας πληγώνουν, εννοείται πως θα αντιδράσουμε και δεν σημαίνει ότι είναι και σφάλμα. Όπως μου συμπεριφέρεσαι, έτσι θα είναι και η αντίδρασή μου. Αυτό να το θυμάστε, ότι είναι καλό να αντιδράμε κιόλας, γιατί αλλιώς θα τα κρατάμε μέσα μας και όταν αντιδράσουμε
0: εγώ
1: πιο μετά.
0: Εγώ πάντα αντιδράω.
1: Μπορεί να είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Πρέπει πάντα να το βγάζω έξω και μάλιστα ξέρετε.
1: Το βγάζεις έξω.
0: Ναι, το εξωτερικεύω. Έτσι, χρακ. Και ξέρετε τι μου λένε πολλές φορές, ότι είμαι πολύ κακιά, όμως μετά εγώ, επειδή το εξωτερικεύω, δεν το κρατάω μέσα μου, δεν το πιλατεύω μετά πολύ καιρό μέσα μου κτλ. Οπότε το έχω πει και δεν με νοιάζει.
1: Ναι,
0: μετά,
1: καλά, καλώς.
3: Εγώ ξέρεις, δεν θέλω να κρατήσω μέσα μου τα χαιρετίσματα για τον Καπτανίκο. Οπότε, Καπτανίκο, χαίρετε, να πλέετε καλά, να είναι καλά τα πανιά σας ή ό,τι άλλο χρησιμοποιείτε εκεί πέρα. Άγκυρα να ρίξει το σχολείο που εύχομαι. Οπότε, φιλιά πολλά.
0: Kisses very much.
3: Θα σκοτώσω. Παιδιά, σήμερα υπάρχει τρομερή πιθανότητα να διαπράξω έγκλημα. Οπότε, θέλω εσείς να είστε εδώ πέρα συντονισμένοι μαζί μας. Κάθε μέρα να μας ακούτε με καφέ.
0: Every day.
3: Ωραία. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Δύση Δανδριώτου,
0: η Κατρίνα Πεφτίτσι, and of course in the sound of us is Ιωάννα Duran Duran. Τόσο καλό που το λες δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο όπως πάντα 7 με 10 το πρωί. Δεν ξέρω αν η Κατρίνα θα είναι εδώ, γιατί μία η Κατρίνα σκοτώνει την Κάτια, μία η Κάτια την Κατερίνα.
0: Είμαστε σαν αυτά τα κοριτσάκια που λιλοσκοτώνονται. Βάλτε ξυπνητήρι λοιπόν, φτιάξτε καφέ και ελάτε στην πιο τρελή παρέα για να δείτε ποιος έζησε τελικά.
3: Αλλά πριν σας κάνουμε spoiler, θα έχουμε να ακούσουμε τον Τσούμπα Νέιρο.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, αυτούς τις πόλες. Φιλάκια!
1: Άιντε, τσάω! Αχ, φιλιά πολλά!
2: Mad Radio 106,2.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Chill μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομία.

0: Plus Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική,

Radio 106,2. Καλημέρες, πρωινές καλημέρες Πέμπτης. Αν το burnout σου χτυπάει την πόρτα, κάντο mute σε μια ανάσα από το σουκού. Οπότε μην αφήσεις κανένα cringe deadline να σου χαλάσει το vibe. Αν το energy σου είναι low, είναι ok, δεν χρειάζεται να είσαι on 24/7. Κάνε skip τα red flags των άλλων, μείνε main character και θυμίσου, είσαι πολύ cool για να αγχώνεσαι. Πάμε με Cosheen, Martin, Luke και Isidoros. Είναι το Hide You εδώ στο Mad Radio 106,2.

πετάει, μάλλον θέλει που το μυαλό είναι ήδη στο Σαββατοκύριακο. Πρώτα απ' όλα ο καιρός στην Αθήνα σήμερα είναι για διαφήμιση. Ήλιος παντού, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 20 και θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 26 το μεσημέρι. Ιδανικό σκηνικό, αρκεί να μην είσαι στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, που ένα μικρό ατύχημα στο ύψος του δάσους Χαϊδερίου έχει προκαλέσει αρκετή ουρά. Αν είστε εκεί, υπομονή και δυναμώστε. Στο εορτολόγιο δεν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη ονομαστική εορτή σήμερα, οπότε είναι η τέλεια μέρα για να γιορτάσουμε εμάς βεβαίως. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1824 ο Ludwig van Beethoven παρουσιάζει για πρώτη φορά την ένατη συμφωνία στην Βιέννη. Ναι, ναι, αυτή με την οδή στην χαρά που ξέρουμε όλοι. Το 1998 η Apple παρουσιάζει το πρώτο iMac που άλλαξε για πάντα το design στην τεχνολογία. Και βέβαια το 1915 το υπεροκειάνο Louisiana φυτίζεται από γερμανικό υποβρύχιο, μια στιγμή που άλλαξε την ροή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Πάμε λοιπόν να γράψουμε τη δική μας ιστορία σήμερα, γιατί το συγκεκριμένο track δίνει το boost που χρειάζεσαι για να πάει Πέμπτη ιδανικά. Somber 12 to 12, ακούγεται δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος, κάθε πρωί 10 με 1 μαζί.

0: και πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι συλληφθέντες ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να σχετίζεται με έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα το 2024 μεταξύ άλλων υποθέσεων. 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού έχουν αποβιβαστεί προτού εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα. Παραμένει άγνωστο το που ακριβώς βρίσκονται τώρα και οι αρχές επιχειρούν να τους εντοπίσουν στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης για τη διάδοση του θανατηφόρου ιού. Μία 15χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στον ισθμό της Κορίνθου το βράδυ της Τετάρτης. Το κορίτσι κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν ανασυρθεί με ασφάλεια και η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές. Ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό δρόμενο έγινε viral καθώς στη Βενετία μια γυναίκα σκαρφάλωσε και κρεμάστηκε ανάποδα, γυμνή από μια καμπάνα, χτυπώντας την ως μέρος έργου τέχνης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6,2 από την πόλη σου, το νησί σου, το χωριό σου. Straight στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Αν θέλεις να παρουσιάσεις μέσω βίντεο ένα βραβείο στην μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς, τότε θα πρέπει να μπεις online στο www.mad.gr για να δηλώσεις συμμετοχή, να στείλεις το βίντεο σου, να μας πεις ποιος ή ποια είσαι, από πού είσαι και τι κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου, και να μπεις στο μεγαλύτερο διαγωνισμό που ενώνει την Ελλάδα στην σκηνή των MAD VMA. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι 22 Μαΐου και φυσικά στο mad.gr κλείνεις και τα εισιτήριά σου για τις 17 Ιουνίου για την πολύ μεγάλη βραδιά των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Πάμε για Ευαγγελία και Ελένη Φουρέιρα.

Λα Σανέλ στο Mad Radio 106,2. Αν ψάχνεις και εσύ μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη σου, έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes, στην σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα και η εκρηκτική Σουρλουλού μαζί με τους διονυσιακούς Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριο όσο από 8 ευρώ στο more.com και να γίνεις μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Mad Radio.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: δελτία.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
4: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
3: Στην τρίτη θέση. Πολύ
5: μπροστά.
3: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
3: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας εδώ στη δεύτερη δική μας ώρα. Γεννήστε πάνω στο μικρόφωνο. Άντε πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τη μία είμαστε εδώ και έχουμε σε λίγο την απόλυτη pop νοσταλγία. Τα καπρίτσια της Βασίλισσας μέχρι και ράπερς που αφήνουν απλήρωτους τους γιατρούς τους. Είναι η μηχανή του χρόνου η οποία έρχεται σε λίγο εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνε μαζί μου.
2: Mad Radio 6,2.

φτάσει η ώρα μου εδώ στο Mad Radio 106,2. Πρωινές καλημέρες. Εδώ το παρεάκι καθημερινά 10 με 1 Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Γιατί μας δείτε το σημερινό σαν σήμερα τα έχει όλα από την απόλυτη pop νοσταλγία και τα καπρίτσια της Βασίλισσας μέχρι rappers που αφήνουν απλήρωτους τους γιατρούς. Φύγαμε για πάμε να βάλουμε μπροστά τη μηχανή του χρόνου. Θα ξεκινήσουμε με το Y2K και την χρυσή εποχή της pop. Το 2000 η Britney Spears πατάει την κορυφή της Αγγλίας με το απόλυτο εμβληματικό Oops, I Did It Again με την υπογραφή του hitmaker Max Martin. Η Britney αποδεικνύει ότι η τεράστια επιτυχία του ντεμπούτου δεν ήταν τυχαία και εδραιώνεται για τα καλά ως η πριγκίπισσα της pop. Φορά νοητά την διάσημη κόκκινη δερμάτινη ολό

Άλισε, το 2003, ένας Αμερικανός χειρούργος κάνει μήνυση στον 50 Cent. Ο λόγος ήταν ο γιατρός που του έσωσε τη ζωή το 2000 όταν ο ράπερ είχε εμφανιστεί στα επίγοντα με πολλαπλούς πυροβολισμούς, και το ευχαριστώ. Ο 50 Cent δεν είχε πληρώσει ποτέ τον λογαριασμό των 20.000 δολαρίων για την νοσηλεία του, παρά τις αμέτρητες ειδοποιήσεις. Get rich or die trying, σου λέει μετά, αλλά το γιατρό ξεχνάμε.

Ακτιματομεσητικά δράματα της Βασίλισσας. Το 2004 η Μαντόνα βρίσκεται στα δικαστήρια για την τεράστια έπαυλή της στην Αγγλική επαρχία αξίας 9 εκατομμυρίων λιρών. Ο Βρετανικός νόμος επέτρεπε στους απλούς περιπατητές να περνάνε από κάποιες εκτάσεις της, θεωρώντας τες ανοιχτή ύπεθρο, και η Μαντόνα έκανε έφεση για να τους απαγορεύσει την είσοδο. Εδώ είναι το κτήμα της Μαντόνα, ρε παιδιά. Δεν είναι πάρκο να κάνετε πικνίκ την Κυριακή, δηλαδή, συγγνώμη. Και θα κλείσουμε το σημερινό ταξίδι με νοσταλγία και απόλυτο σεβασμό σε έναν θρύλο. Το 2016, λίγο μετά τον ξαφνικό του θάνατο, ο Prince κατακτά τις δύο πρώτες θέσεις στο αμερικανικό Billboard. Το The Very Best of Prince στο νούμερο 1 και το Purple Rain στο νούμερο 2. Το απίστευτο της υπόθεσης, επειδή ο Prince ήταν αρνητικός με τις streaming πλατφόρμες και η μουσική του δεν υπήρχε πουθενά στο ίντερνετ, ο κόσμος ξεχύθηκε στα δισκοπολία και αγόραζε μανιωδώς φυσικά CDs και βινίλια για να τον ακούσει. Αυτή είναι η δύναμη της πραγματικής απτής μουσικής.

0: Παλά στο Mad Radio 106,2 που σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Να δεις τον Harry Styles Live στο Amsterdam μέχρι τις 8 Μαΐου. Ακούσατε έτσι, μέχρι τις 8 Μαΐου είπα. Αύριο εννοώ. Μόλις ακούσετε τραγούδι του Harry Styles στο Mad Radio, στέλνετε αμέσως Viber στο 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπείτε στην μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει το ταξίδι για δύο άτομα για να δει τον Harry Styles Live το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel, και επειδή εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Ακού δυνατά, μείνε συντονισμένος στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε το μήνυμά σου εκείνη ακριβώς την στιγμή. Και εννοείται, τι έχω να πω, καλή επιτυχία φυσικά σε όλες και σε όλους. Πάμε να ακούσουμε το απόλυτο καλοκαιρινό, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, track, γιατί τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια. Οι DJs και οι παραγωγοί συνεχώς ανεβάζουν καινούργια μουσική. Αυτή τη στιγμή πολύ δυνατό είναι το Bam Bam Jamaican εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα.

Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι συλληφθέντες ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να σχετίζεται με έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα το 2024 μεταξύ άλλων υποθέσεων. 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού έχουν αποβιβαστεί προτού εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα. Παραμένει άγνωστο το που ακριβώς βρίσκονται τώρα και οι αρχές επιχειρούν να τους εντοπίσουν στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης για τη διάδοση του θανατηφόρου ιού. Μία 15χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στον ισθμό της Κορίνθου το βράδυ της Τετάρτης. Το κορίτσι κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν ανασυρθεί με ασφάλεια και η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές. Ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό δρόμενο έγινε viral καθώς στη Βενετία μια γυναίκα σκαρφάλωσε και κρεμάστηκε ανάποδα, γυμνή από μια καμπάνα, χτυπώντας την ως μέρος έργου τέχνης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Φέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Φέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Youth Fest

I Just Might στο Mad Radio 106,2. Είστε πανέτοιμοι, ελπίζω, για την επόμενη ώρα δική μας. Την επόμενη δική μας ώρα, ναι, οκ, okay, έπαθα brain fart. Έρχεται τραγούδι Harry Styles και ξέρεις τι γίνεται στο Mad Radio 106,2 όταν ακούμε Harry Styles. Στέλνεις μήνυμα για να μπεις στην κλήρωση, για να πας να δεις Harry Styles όλο ζωντανά στο Άμστερνταμ με όλα τα έξοδα πληρωμένα, στην πρώτη συναυλία από την περιοδία του που έρχεται το Σάββατο 16 Μαΐου. Όταν λοιπόν ακούσεις Harry Styles, στέλνεις στο Viber στο 6936-696-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπεις στην κλήρωση. Το Priority Travel, να είναι καλά, έχει φροντίσει για τα αεροπορικά εισιτήρια αλλά και την διαμονή σε όλες τις πληροφορίες και στο www.mad.gr. Σε λίγο η Tate McRae, η Miley Cyrus και πολύ ακόμα αγαπημένη καλή.

0: Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, ο οποίος σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο, πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
1: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά, χειροκροτήστε με.
0: Αυτά.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Επιστροφή στην δεύτερη. Ποια δεύτερη, παιδιά? Την τρίτη δική μας ώρα. Δεν ξέρω πώς περνάει έτσι ο καιρός. Πραγματικά. Τίποτα. Σαν να είναι 10 και 10 νιώθω. Και είναι 12 η ώρα. Μια χαρά. Άμα περνάς καλά, έτσι γίνεται. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος και αυτό το μεσημεράκι μαζί θα το περάσουμε μέχρι τη μία στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Mad Radio 106,2.

100, 6,2. Η μουσική πάντα θέλει λίγο, λίγο ακόμα ή και περισσότερο. Το MAD είναι εδώ και φροντίζει για εσένα. Φέρνει την Nova, το MAD Vibes και το MAD Rewind. Δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια με ξεκάθαρο mood. Θα τα βρεις στις θέσεις 603 και 604. Τα δύο αυτά νέα MAD κανάλια στην Nova. Γιατί τη μουσική δεν τη χορταίνεις ποτέ. Έρχεται τώρα περισσότερη μουσική από David Guetta.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100,3.

Love You Been εδώ στο Mad Radio 106,2. Ακούσατε και τον Harry Styles λίγο πριν. Μπήκατε στην κλήρωση εσείς που στείλετε τα μηνύματά σας. Να σας πω ότι θα ταξιδέψετε με Priority Travel για να δείτε την συναυλία του Harry Styles. Εμείς πάντα επιλέγουμε Priority Travel γιατί 30 χρόνια έχουν εμπειρία με χιλιάδες προορισμούς και μία προτεραιότητα. Εσένα. Από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι και τις παραλίες στα Κανάρια νησιά σχεδιάζουν στο Priority Travel το ταξίδι ακριβώς όπως το φαντάζεσαι. Επικοινώνησε μαζί τους στο 210-33-14-477 ή βρες τους στα social media και καλό ταξίδι. Πάμε τώρα, φαντάσου ότι είσαι σε beach bar στα Κανάρια νησιά και ακούς αυτό.

Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shen let me shake it to the max.
1: Η μουσική σου.
2: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 102,6.

0: Moon εδώ στο Mad Radio 106,2. Ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο summer in Greece? Σημαίνει να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taekwondo. Εισιτήριο τώρα θα βρεις στο www.mad.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους από το News Bomb και επιστρέφω με Kato αλλά και Akila.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι συλληφθέντες ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να σχετίζεται με έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα το 2024, μεταξύ άλλων υποθέσεων. 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού έχουν αποβιβαστεί προτού εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα. Παραμένει άγνωστο το πού ακριβώς βρίσκονται τώρα και οι αρχές επιχειρούν να τους πίσουν στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης για τη διάδοση του θανατηφόρου ιού. Μία 15χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στον ισθμό της Κορίνθου το βράδυ της Τετάρτης. Το κορίτσι κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν ανασυρθεί με ασφάλεια και η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές. Ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό δρόμενο έγινε viral καθώς στη Βενετία μια γυναίκα σκαρφάλωσε και κρεμάστηκε ανάποδα, γυμνή από μία καμπάνα, χτυπώντας την ως μέρος έργου τέχνης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
1: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Φέρτο, φέρτο το Athens Jazz, το οποίο συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στην μουσική και έρχεται 25 με 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, η οποία θα γεμίσει μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όλες οι πληροφορίες στο athensjazz.gr. Χορηγεί επικοινωνία στο MAD και το MAD Radio 106,2.

0: Class Blessing στο Mad Radio 106,2. Blessing έρχεται και λέγεται Αντιγόνη Βιντιάδη. Θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες στο Mad Radio. Μείνετε εδώ και απολαύστε την καλή συνέχεια σε όλους.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Φέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Φέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι και τις 4, όπου κι αν είσαι, όπου, από όπου κι αν μ' ακούς, είσαι στη δουλειά, είσαι στο σπίτι, είσαι στο δρόμο, σημασία έχει ότι μ' ακούς και σήμερα σου έχω δώρα, ζώδια, gossip. Τι να κάνεις, πού να πας, ατζέντες, μουσικές, χαμό, ενέργεια, διάθεση, χαμόγελο, δικό μου χαμόγελο.
1: They say

Ήρθε εκείνη η ώρα που συνήθως λέμε τον καιρό. Αλλά όπως σας είπα, αυτές τις μέρες καλοκαιρία θα έχει. Βέβαια, κάτι φήμες λένε ότι αύριο θα έχει αφρικανική σκόνη και λίγες λασποβροχές. Οπότε μην πλύνετε αμάξια για σήμερα. Αυτό είχα να πω για τον καιρό. Τώρα, παίρνω και αυτό το σοβαρό ύφος, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αύριο γίνεται στις 2 το μεσημέρι η κλήρωση για τον Harry Styles. Οπότε, θέλω να είσαι συντονισμένη εδώ. Συνέχεια, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles και τότε στέλνεις τρέχοντας το Viber μας μήνυμα 6936-646-656 και γράφεις Ματ και Harry Styles και μπαίνεις στην κλήρωση και γιατί μπορεί να πας το άλλο Σαββατοκύριακο Άμστερνταμ. Σε χαλάει, δεν νομίζω. Love Me Not έρχεται.

Hearts. Ακούσαμε και ήρθε η ώρα για τα ζωδιάκια μας. Τρία ζώδια θα βιώσουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους. Πάμε να δούμε ποια είναι. Το πρώτο ζώδιο που μπαίνει σε φάση μεγάλων ανατροπών είναι ο Ταύρος. Για τους εκπροσώπους του ζωδίου, οι επόμενες μέρες φέρνουν καθοριστικές εξελίξεις, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Μία πρόταση, μία νέα συνεργασία ή ακόμα και μία αναπάντεχη αλλαγή στις ισορροπίες του εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να σας αναγκάσει να επανεξετάσετε στόχους, παιδιά. Πάμε στα καρκινάκια. Για τους καρκίνους, το τέλος της εβδομάδας φέρνει σημαντικές αποκαλύψεις σε προσωπικές σχέσεις και οικογενειακά ζητήματα. Μία συζήτηση που είχε καθυστερήσει, μία συναισθηματική εξομολόγηση, μία ξεκάθαρη συνειδητοποίηση μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται μία σχέση, μία κατάσταση που τους απασχολεί. Ωραία, γλέτια λέμε. Αυτή η περίοδος τους καλεί να αφήσουν πίσω μοτίβα προσκόλλησης και να δώσουν χώρο σε πιο αυθεντικές συνδέσεις. Λιονταράκια μου, συνδέεστε. Οι εξελίξεις σας συνδέονται με την καριέρα κυρίως. Οι επόμενες μέρες φαίνεται πως φέρνουν μια σημαντική ευκαιρία ή μια πρόκληση που θα σας αναγκάσει να πάρετε θέση και να δείξετε τις πραγματικές σας δυνατότητες. Θέλω να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Έρχεται DTMF και Bad Bunny.

0: Shimmy, shimmy, yay, shimmy, shimmy, yo. Shimmy, shimmy, yay, rain dance. Ακούσαμε και τρελαίνομαι γιατί λέει shimmy, shimmy, yay, shimmy, yay, shimmy, yo. Αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε γιατί θα σου πω πώς να έρθεις κι εσύ στο MAD VMA 2026 Up to Date και να παρουσιάσεις και βραβείο. Να μην σου το πω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι συλληφθέντες ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να σχετίζεται με έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα το 2024 μεταξύ άλλων υποθέσεων. 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού έχουν αποβιβαστεί προτού εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα. Παραμένει άγνωστο το που ακριβώς βρίσκονται τώρα και οι αρχές επιχειρούν να τους εντοπίσουν στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης για τη διάδοση του θανατηφόρου ιού. Μία 15χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στον ισθμό της Κορίνθου το βράδυ της Τετάρτης. Το κορίτσι κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν ανασυρθεί με ασφάλεια και η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές. Ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό δρόμενο έγινε viral καθώς στη Βενετία μια γυναίκα σκαρφάλωσε και κρεμάστηκε ανάποδα, γυμνή από μια καμπάνα, χτυπώντας την ως μέρος έργου τέχνης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι!
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

ροκαμπάι ακούσαμε. Φανταστείτε όμως να βλέπετε τον εαυτό σας να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μάλιστα μαγνητοσκοπημένο στο δικό σας τόπο. Αυτό ακριβώς κάνει ο διαγωνισμός «Γίνε ο ambassador του τόπου σου». Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr θα βρεις τα πάντα και τη δήλωση συμμετοχής αλλά και πώς θα αγοράσεις το εισιτήριό σου. Σε περιμένουμε γιατί έχουμε ραντεβού 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚΒΟΤΟ. Αν δεν έρθεις εσύ, έρχεται.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Τι ακούσαμε μόλις τώρα? Harry Styles. Και τι γίνεται αν πάρεις μέρος στο διαγωνισμό? Κερδίζεις ταξίδι το επόμενο Σαββατοκύριακο με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel και φυσικά τα εισιτήρια για να δεις το Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Οπότε όποτε ακούς Harry Styles εδώ σε τούτο το ραδιόφωνο, μέχρι αύριο στις 2 το μεσημέρι, στέλνεις το μήνυμά σου στο 6936-646-656 με μήνυμα Matt και Harry Styles και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Άντε καλή μας επιτυχία.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεάν επιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τάμπτα. Smart Athens. Κυριακή 10 Μαΐου.
9: Το πολυσυζητημένο live show της TAMTA επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou, Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ
4: εσύ
2: ήμουν, ρε.
4: Α, καλά, ό,τι να είναι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio.

Chanel ακούσαμε. Τι θέλεις από τη ζωή σου? Δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα το να ταξιδεύεις, να φεύγεις μακριά, να φεύγει το μυαλό σου, η σκέψη σου, να γνωρίζεις κόσμο, να βλέπεις νέες εικόνες, να αποκτάς εμπειρίες? Priority Travel. 30 χρόνια εμπειρία, χιλιάδες προορισμοί και μία προτεραιότητα. Εσύ! Από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουν το ταξίδι σου ακριβώς όπως το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία. Κάλεσε τώρα στο 210-33-14-477 ή βρες στα social media του Priority Travel και πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί τους το ταξίδι σου. Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει. Sweet and Slow έρχεται!

Ghost Town θα γίνει η Αθήνα 17 Ιουνίου, γιατί έχουμε τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπορείς να πάρεις τα αποτελέσματα στα χέρια σου, γιατί επιστρέφουν για 23η χρονιά και η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr. 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Τώρα έρχεται Lady Gaga και The Dead Dance.

0: Dracula ακούσαμε. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Έχουμε συναυλία των Metallica. Οπότε θα σας πω μερικές πληροφορίες που μπορεί να μην τις ξέρετε. Πέρα από το ότι οι Knocked Loose ανεβαίνουν στη σκηνή στις 6, η Gojira στις 7, το θρυλικό συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 8.30 και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι του εξωτερικού ξεκινάνε στην ώρα τους. Τώρα θα σου πω όμως τι απαγορεύεται να έχεις μαζί σου για να μην σου πούν ότι δεν θα μπεις να δεις τη συναυλία, αγαπητέ μου, αγαπητή μου. Θα πρέπει οι τσάντες σας να μην ξεπερνάνε το μέγεθος Α4. Και απαγορεύονται επίσης όπλα κάθε είδους προφανώς, αιχμηρά αντικείμενα κουλουπού-κουλουπού, επαγγελματικές κάμερες, drones, ζώα εκτός από ζώα βοηθείας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιαδήποτε είδους φορητού καθίσματος, αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια και χειροπέδες. Τώρα αυτά όποιος τα σκέφτηκε πραγματικά θέλω να του δώσω ένα μπράβο. Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους, πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρεμπρισκόμενους, λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες, αλκοόλ και ναρκωτικά. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Το έχουν ανεβάσει και στο site τους και στο Instagram. Οπότε, να ξέρετε να είστε οργανωμένοι και προετοιμασμένοι, να περάσετε φανταστικά, γιατί εσείς που θα πάτε το περιμένατε πολύ καιρό. Και πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια Ολλανδία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με πιθανά συμπτώματα χανταϊού μετά από επαφή με γυναίκα που πέθανε από τον ιό στο Johannesburg. Το γεγονός αυξάνει την ανησυχία ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση. Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και θύμα ανήλικο παιδί. Ένας 12χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αγλαία Κυριακού αφού το ηλεκτρικό πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Από μεγάλο ύψος έπεσε στον ισθμό της Κορίνθου η 15χρονη που σώθηκε από θαύμα, όπως λένε οι αστυνομικοί που τη βοήθησαν. Το κορίτσι ήταν σε κατάσταση σοκ, ωστόσο ευχαρίστησε τις αρχές που την έσωσαν. Ζωντανά θα παίξει βιολί στη σκηνή της Eurovision η εκπρόσωπος της Φιλανδίας μετά από ειδική άδεια που έλαβε από τους διοργανωτές. Η είδηση έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Eurofans και πλέον η Φιλανδία έχει ποσοστό 33% για να σηκώσει την κούπα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό!
3: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
2: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ζιζάμ. Ήλιος, θάλασσα, μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Αυτό είναι το Summer in Greece και φέτος κορυφώνεται σε μία και μόνο βραδιά. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου έχουμε ραντεβού στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το εισιτήριο σου σε περιμένει στο mad.gr και πρόσεχε, μη χάσεις την ευκαιρία να είσαι εκεί. Θα σε περιμένω.

σου πω τώρα το περίεργο. Ήμουνα στο κέντρο της Αθήνας τις προάλλες και περπατούσα. Και ξαφνικά άρχισα να διαβάζω κάποιες αφίσεις οι οποίες μου κάνανε εντύπωση. Και βλέπω, ας πούμε, την πρώτη, η οποία λέει: έξω με στραβοκοιτάνε, αλλά στη δουλειά με γουστάρουν φουλ. Σε αφορά. Η άλλη έλεγε: ό,τι και να λένε, εγώ θα παίξω στο πρωτάθλημα. Σε αφορά. Όταν νιώθω ότι με ακολουθούν, κάνω πως μιλάω στο τηλέφωνο. Σε αφορά. Και μόλις με δουν, με τρώω άκυρο. Σε αφορά. Και θέλω να μάθω τι είναι αυτές οι αφίσες. Νομίζω ότι θα μάθουμε σε λίγες μέρες, αλλά για να προβληματιστούμε λίγο, ποιος τα λέει αυτά και γιατί.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσι. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε, είναι γεγονός. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Οδεύουμε για το καλό, το βαθύ το μεσημέρι, το σχεδόν απόγευμα που λένε. Και είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη. Μου στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936 646 656. Τώρα ακολουθεί Γκαμπριέλα, SIAI και Don't Be So Shy. Και επιστρέφουμε με ωραία πράγματα.
1: Radio 106,2.

δεν χορταίνουμε μουσική. Γι' αυτό το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια. Το MAD Vibes στη θέση 603, το οποίο παίζει όλα τα current hits, τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη η fresh ενέργεια που θες τη μέρα σου είναι εκεί. Το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, 2000s και 2010s. MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits και full MAD mode. Και έρχεται Sexy Love.

Και όλοι τους μαζί και όλοι μαζί θα είμαστε στο Be Well Festival 2026, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη. 6 και 7 Ιουνίου στο ΆΚΑ, 2 ημέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε για όλους, εννοούμε από ένα πλήρως εξοπλισμένο kids playground για τα παιδιά μέχρι ένα μοναδικό wellness for pets area για τα κατοικίδια. Εγώ δηλαδή θα πάρω και το σκυλί και το παιδί, να ξέρετε, και θα πάω. Θα πάτε λοιπόν και θα μπείτε στο bewellmovement.com να μάθετε όλες τις πληροφορίες, να πάρετε τα εισιτήριά σας. Και το Mad Radio 106,2, χορηγός επικοινωνίας του Be Well Festival 2026, έχει εξασφαλίσει για τους ακροατές του διπλές προσκλήσεις διημέρου για να έρθεις και εσύ και να γίνεις μέρος του. Τηλεφωνείς τώρα στο 210-66-65-669 και κερδίζεις τη δική σου πρόσκληση.

0: In and out of love, ακούσαμε και μας αρέσει νομίζω πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr και μόλις γυρίσουμε θα σας πω τι πρέπει να κάνετε για να πάτε στο Άμστερνταμ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια Ολλανδία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με πιθανά συμπτώματα χανταϊού μετά από επαφή με γυναίκα που πέθανε από τον ιό στο Johannesburg. Το γεγονός αυξάνει την ανησυχία ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση. Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και θύμα ανήλικο παιδί. Ένας 12χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αγλαία Κυριακού αφού το ηλεκτρικό πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Από μεγάλο ύψος έπεσε στον ισθμό της Κορίνθου η 15χρονη που σώθηκε από θαύμα, όπως λένε οι αστυνομικοί που τη βοήθησαν. Το κορίτσι ήταν σε κατάσταση σοκ, ωστόσο ευχαρίστησε τις αρχές που την έσωσαν. Ζωντανά θα παίξει βιολί στη σκηνή της Eurovision η εκπρόσωπος της Φιλανδίας μετά από ειδική άδεια που έλαβε από τους διοργανωτές. Η είδηση έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Eurofans και πλέον η Φιλανδία έχει ποσοστό 33% για να σηκώσει την κούπα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Bad Bunny, Nueva York, αυτά. Τρελαίνομαι γενικά με τον Bad Bunny. Ό,τι παίζει ο Bad Bunny, μ' αρέσει. Λοιπόν, τώρα όμως θα σου πω για τον Harry Styles. Διότι αύριο, 2 η ώρα, βγάζω νικητή στην εκπομπή μου. Στέλνω κάποιον στο Άμστερνταμ. Ευχαριστώ. Οπότε, εσύ τι θα κάνεις όποτε θα ακούς από τώρα και για το επόμενο σχεδόν 23ωρο Harry Styles στο Mad Radio 106,2. Στέλνεις γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, στο Viber μας, στο 6936-646-656 και γράφεις Mad και Harry Styles και μπαίνεις στην κλήρωση. Και τι κερδίζεις? Ταξίδι στο Άμστερνταμ για το άλλο Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel και φυσικά για να ακούσεις το Harry Styles θα πας εκεί, έχεις και τα εισιτήριά σου και 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Οπότε σε θέλω συντονισμένο. Έρχεται τώρα η Taylor Swift να μας ανεβάσει.

Heavy disco. Δεν ξέρω αν το ήθελες αυτό το τελείωμα, αλλά στο έδωσα. Στο έδωσα μέσα από την ψυχή μου. Αντιγόνη Βιδιάδη στο μικρόφωνο και μόλις τελείωσα. Αυτή η εκπομπή κλείνει πάρα πολύ ωραία και πανηγυρικά. Έρχεται η Faye Voku, η οποία είναι σε φοβερή διάθεση να σας μιλήσει για Eurovision, για ψώνια, για Emily in Paris, για τρέλες. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Αύριο όμως σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη, γιατί εκτός το ότι θα βγάλω νικητή για το Harry Styles, αύριο θα φέρω τη μαμά μου και θα της πάρω συνέντευξη. Ναι, για τη γιορτή της μητέρας. Και έχουμε να πούμε, καθόλου δεν τη λυπάμαι, και έχουμε να πούμε πολύ ωραία και αστεία πραγματάκια, γιατί θα γίνει φοβερός διάλογος διαφορετικών γενιών, οπότε να είστε όλοι συντονισμένοι εκεί γύρω στη μία. Θα βγουν τα μεγάλα όπλα. Λοιπόν, καλό απογευματάκι από εμένα και σας αφήνω στα χεράκια της Face. Bye bye!

0: Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος.

0: 106,2.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθένος?
3: Όχι.
4: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Hello, hello. Εδώ είμαι κι εγώ. Ένα λεπτό μετά τις 4 στο Mad Radio 106,2. Facebook στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε, αλλά περισσότερα να ακούσουμε. Μένει συντονισμένος, γιατί η εκπομπή μόλις ξεκίνησε.
1: Mad Radio 106,2.

0: Σπατσάκυλα! Σπατσάκυλα Τζάκυλα. Και σήμερα εδώ μαζί σας μέχρι τις 9. Λέγε με και Πέτρο.
1: Εντάξει.
0: 11 μετά τις 6, σήμερα Πέμπτη, με το Σαββατοκύριακο να φαίνεται όλο και πιο κοντά. Μία ανάσα για να φτάσουμε εκεί. Και όπως ξέρετε, αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 6 το ξεκινάμε μαζί. Όπως κάθε Παρασκευή και αυτό το Σαββατοκυριακό. Γίνε και εσύ μέλος του My Drive Premium Team 6936646656. Και σε βλέπουμε και σε ακούμε και σήμερα.
1: 7 Μαΐου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ασφαλειά μας στο διαδίκτυο και την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
0: Η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013, παρακαλώ, ως World Password Day. Με πρωτοβουλία ειδικών στην κύβερνο ασφάλεια, για να μας θυμίζει πόσο σημαντική είναι η σωστή και ισχυρή κωδική, όπως ο δικός σου, 1, 2, 3, 4.
1: Ένας δυνατός κωδικός μπορεί να κάνει τη διαφορά, προστατεύοντας τις προσωπικές και οικονομικές μας πληροφορίες από κακόβουλες επιθέσεις και ανεπιθύμητη πρόσβαση. Γι' αυτό φρόντισε η κωδική σου να είναι μοναδική, σύνθετη και ασφαλής, και φυσικά να τους αλλάζεις τακτικά. Και στο σημείο αυτό να πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω ένα κωδικό για τα πάντα όλα, ο οποίος δεν είναι καν δύσκολος. Αλλά δεν το ξεχνάω.
0: Εσύ όχι, το θέμα είναι όμως.
1: Όποιος τον βρει, σε καλή μεριά.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ήλο, όνομα που προέρχεται από την σημητική ρίζα Ναχάλ, που είναι ο ποταμός, και έχει μάλιστα και δύο γιορτές μέσα στο έτος.
0: Ναι, εγώ ξέρω έναν Ήλο, γνωρίζω. Έχει μάλιστα ένα πολύ δυνατό κλαμπ εδώ κοντά στην Αττική. Χρόνια πολλά, Ήλο. Αν μας ακούς, χρόνια πολλά και σε σένα. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής και ο και προπονητής είναι αυτός, ναι. Ο Βλάντιμαν Ιβίτς γίνεται σήμερα 49 ετών. Και η φίλη μου και νονά του παιδιού μου, Άντζη, έχει επίσης γενέθλια. Αλλά δεν θα πω πώς θα κλείνει. Είναι πολύ μικρή και πανέμορφη.
0: Εντάξει, χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτή και στον Βλάντιμαν. Σήμερα, Κατερίνα, γίνεται 41 ετών ένας από τους πιο γνωστούς Λάτιν άνδρες στη μουσική.

0: αυτό που μάλλον θα κάνεις, ειδικά αν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στην κίνηση που είναι εδώ και σήμερα Πέμπτη, αυτό το απόγευμα, κόκκινα βλέπω σε πολλούς δρόμους στην μεγάλη πόλη. Εμείς βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα. Η Γρηγορία είναι στην Εθνική και δεν πάει γρήγορα, γιατί γίνεται χαμός αυτήν την ώρα, ειδικά εκεί στη σύνδεση με την Αττική Οδό. Η Ιωάννα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Η Ιωάννα μου, αν ανεβαίνεις προς την Κηφισιά θα βρεις κίνηση αρκετή. Και στην Κάθοδο και στην Άνοδο έχει κίνηση από ό,τι βλέπω. Ειδικά εκεί πριν και μετά από το ring του στο Μαρούσι. Ring το στρογγυλό εννοώ. Πώς λέγεται αυτό?
1: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι λίγο σαν το δαχτυλίδι του Σάρουμαν.
0: Αυτό το δηλαδή, δαχτυλίδι.
1: Αυτό, δεν εννοούσες αυτό, αλλά τέλος πάντων σε κάλυψα.
0: Ναι, με κάλυψες τελείως το δαχτυλίδι, ήθελα να πω, είπα ring. Η Εβίνα, ο Βασίλης, εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε?
1: Πέτρο, και σε ένα φίλη μου και φίλε μου, θα σε ταξιδέψω τώρα εκτός Ελλάδας, αλλά με ένα σεξουαλικό τρόπο.
0: Είναι κάτι που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση? Έχεις φωτογραφίες ή θα μας πεις πάλι ότι οι άνδρες φταίμε που δεν τα κάνουμε καλά?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία εταιρείας ερωτικών βοηθημάτων, η Νορβηγία κρατά τα σκύπτρα των οργασμών.
0: Κοίταξε, μπορεί να φταίει το σκοτάδι, μπορεί να φταίει το κρύο, τύπου καιρός για δύο, ή μπορεί να φταίνε και τα βοηθήματα. Τι λέει η έρευνα?
1: Το 35% του πληθυσμού δηλώνει ότι φτάνει σε κορύφωση κάθε μέρα. Καθημερινή επιτυχία, Πέτρο.
0: Είναι αλήθεια ότι μετά από αυτό είναι όλοι ήρεμοι και χαμογελαστοί?
1: Αντίθετα, στην Κίνα τα πράγματα δεν είναι τόσο θερμά.
0: Δεν φαίνεται.
1: Μια άλλη έρευνα δείχνει ότι το 76% των ερωτηθέντων δεν καταφέρνει να φτάσει σε οργασμό κάθε φορά που κάνει σεξ. Δηλαδή το κάνει το σεξ και δεν φτάνει σε οργασμό.
0: Ναι. Εντάξει. Όλα εξηγούνται, Κατερίδα. Μονόδρομος. Καλοκαίρι και Ελλάδα. Γι' αυτό έρχεται όλη η Σκανδιναβία, όλη η Βόρεια Ευρώπη και τώρα βλέπω και μια μεγάλη αύξηση και από την Κίνα. Όλα εξηγούνται. Έρχονται για τον ήλιο και τις παραλίες.
1: Ναι, αυτό. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: ή αλλιώς θα ήθελα να έχω περισσότερες φωτογραφίες. Αναρωτιέμαι από τι, γιατί το λέει αυτό.
1: Γιατί θα έχει λίγες. Και τόσο πολύ τον έχει πειράξει αυτό που το έκανε τραγούδι. Ιστορία. Ναι. Προσωπικές ιστορίες.
0: Εγώ αλλού πήγε το μυαλό μου. Τι φωτογραφίες, όχι ποσότητες.
1: Εσένα όλο εκεί πάει το μυαλό.
0: Τι να κάνω.
1: Θέλω λίγο να σε εξετάσω.
0: Δεν ξέρω. Λίγο πριν φτάσουμε στο. Να με εξετάσει, όχι τώρα. Μετά, ναι. Λίγο πριν φτάσουμε στου τίτλου ειδήσεων. Αυτό που όλοι συζητάνε είναι εδώ, Κατερίνα, είναι εδώ.
1: Φαντάσου εσύ, φίλε και φίλε μου, να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ μέσα από τον τόπο σου.
0: Αυτό ακούγεται σαν όνειρο για πολλούς, αλλά θα γίνει πραγματικότητα.
1: Είναι ο διαγωνισμός «Γίνε ο ambassador του τόπου σου». Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου υλικό.
0: Και τι πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν αυτό?
1: Μπαίνει στο mad.gr, εκεί έχει όλες τις λεπτομέρειες, τη φόρμα συμμετοχής, αλλά και πληροφορίες για τα εισιτήρια της μεγάλης βραδιάς.
0: Τι ωραίο, μπορώ να συμμετέχω κι εγώ, όχι.
1: Εσύ όχι.
0: Το καταλαβαίνω. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το Χανταΐο, καθώς αναζητείται ακόμη ο ασθενής 0, οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν το πρώτο κρούσμα, αλλά και όλες οι επαφές τους έκτοτε σε όλο τον κόσμο. Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και θύμα ανήλικο παιδί. Ένας 12χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αγλαία Κυριακού, αφού το ηλεκτρικό πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ζωντανά θα παίξει βιολί στη σκηνή της Eurovision η εκπρόσωπος της Φιλανδίας, μετά από ειδική άδεια που έλαβε από τους διοργανωτές. Η είδηση έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Eurofans και πλέον η Φιλανδία έχει ποσοστό 33% για να σηκώσει την κούπα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο frontman του Metallica, James Hetfield, ο οποίος εθεάθη μαζί με την αραβωνιαστικιά του και δήλωσε ότι αγαπάει την Ελλάδα και ότι είναι έτοιμος να ροκάρει ακόμα και αν νιώθει λίγο κουρασμένος, αναφερόμενος στη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou, Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Αλληλούια! Αυτή είναι η Ελένη μας. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, είναι πέμπτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα, αν έχεις φτάσει εκεί που θέλεις να πας, αν και αφιβάλλω, γιατί έχει πολλή κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, μας ακούς δυνατά στο Mad Radio, στο site του Mad Radio, στο mad.gr και μας βλέπεις αλλά και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Σε λίγο εδώ, στο ραδιοφωνό σου, σου δίνουμε προσκλήσεις για ένα exclusive event. Exclusive event. Μείνε εδώ, σε λίγο.
1: Εν τω μεταξύ, θέλεις και ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου?
0: Γιατί όχι.
1: Υπάρχει
0: θέλω.
1: Πακέτο που δεν είναι μόνο πακέτο. Λένε και εμπειρία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Και θα το κάνεις με την Priority Travel που 30 χρόνια τώρα δημιουργεί αναμνήσεις ζωής.
0: Για πες τι μπορούμε να ζήσουμε.
1: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στη Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νησών.
0: Ναύσισες. Είναι οργανωμένο ή freestyle?
1: Και τα δύο, Πέτρο. Έχεις την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού ταξιδιού.
0: Μ' αρέσει. Τι πρέπει να κάνω? Θέλω να μου πεις αναλυτικά.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις τηλέφωνο στο 210-33-14-477 ή βρίσκεις την Priority Travel στα social media.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μετά?
1: Και μετά σχεδιάζεις μαζί με εκείνον ή εκείνη που θες το ταξίδι που ονειρεύεσαι.
0: Κατερίνα μου, ακούγεται η αρχή για την επόμενη μεγάλη μου εμπειρία.
1: Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει και σένα, Πέτρο.
0: Και μένα. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψήφα.

0: No looking back, baby. Μόνο μπροστά. Trending τώρα είναι στο Mad Drive. Έχουμε εξασφαλίσει κάτι exclusive για σένα εδώ στο Mad Drive. Εξασφαλίσαμε 5 διπλές προσκλήσεις για το listening party για το νέο άλμπουμ του Απών Ηχογένεια.
1: Αύριο, Παρασκευή.

0: Στις 6 το απόγευμα, μόνο 100 fans θα ζήσουν το match premiere με τον Απόν, τον σούπερ επιτυχημένο και viral τραγουδοποιό που σαρώνει με κάθε του τραγούδι. Είναι ο ένας ή η μία από αυτούς που θα ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ οικογένεια πριν κυκλοφορήσει. Και όχι μόνο αυτό, θα είσαι εκεί μαζί του ζωντανά, να τον απολαύσεις, να μοιράζετε τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι, ερωτήσεις, μουσική, στιγμές που δεν ξαναγίνονται.
1: Και για να είσαι εκεί πρέπει να κερδίσεις τώρα. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο 6936-646-656, γράφεις «Απόν» και έτσι γίνεσαι εσύ αυτός ή αυτή που θα κερδίσει μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για μία exclusive live εμπειρία από το MAD και το MAD Radio.
0: Στείλε τώρα μήνυμα στο 6936-646-656.
1: Αύριο στις 6. 5 διπλές προσκλήσεις για σένα τώρα για το listening party για το ολοκένουριο άλμπουμ που σκίζει του Απόν. Τώρα μαζί μας η Χρύζα Ζαχάρη, γνωστή και ως Jan Juice TV, είναι host στο MAD TV και streamer στο Twitch, με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming. Μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις και τις φέρνει εδώ στο MAD Drive με τα πιο δυνατά updates.
0: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram Jan Juice TV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news μέσα από το δικό της άμεσο και tech guru style.
1: Καλησπέρα Χρύσα! Τι νέα έχουμε σήμερα?
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζει μεγάλες αλλαγές στο Apple Intelligence, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, οι χρήστες ίσως μπορούν σύντομα να επιλέγουν διαφορετικά AI μοντέλα πέρα από το ChatGPT και τις native λύσεις της εταιρείας. Τα AI συστήματα θα ενσωματώνονται σε επίπεδο λειτουργικού, αναλαμβάνοντας tasks όπως γραφή, ανάλυση και δημιουργία εικόνων. Την ίδια στιγμή, η OpenAI περνά το ChatGPT στο νέο GPT-5.5 Instant με καλύτερες απαντήσεις σε ιατρικά, νομικά και οικονομικά θέματα. Πιο έξυπνη αναζήτηση και βελτιωμένη κατανόηση συνομιλιών αλλά και αρχείων. Παράλληλα, έρχονται και τα νέα memory sources για μεγαλύτερη διαφάνεια στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις απαντήσεις. Απ' την άλλη, στη Meta έχουμε μία είδηση βόμβα, αφού μεγάλη εκδοτική οίκη κινούνται νομικά εναντίον της, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε βιβλία και επιστημονικά άρθρα χωρίς άδεια για την εκπαίδευση των AI μοντέλων Llama. Η Meta πάντως υποστηρίζει πως πρόκειται για δίκαιη χρήση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Χρύσα. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, εδώ στο MAD Drive. Εσύ μην ξεχνάς, 6936-646-656, γράφεις Απόν για να γίνεις εσύ ένα σημείο που θα κερδίσει μία από τις 5 διπλές exclusive προσκλήσεις για το listening party για το ολοκένουριο άλμπουμ του Απόν. Στείλε μήνυμα τώρα. MAD Radio.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο Δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. Ο ήχος

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν,
3: σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούν τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα είσαι ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει ένα υπέροχο ταξίδι στο Άμστερνταμ για να παρακολουθήσει live τη συναυλία του Harry Styles.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα, θα έλεγα, facts γύρω από αυτές.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα συμμετάσχεις στο κορυφαίο γεγονός της χρονιάς, τα MAD VMA, από τη ΔΕΗ. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο MAD Radio 106,2. Αυτό είναι το MAD Drive.
0: Αυτό είναι. Και σήμερα, μείνε εδώ, μείνε μαζί μας. Όπου και να σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα, θα σε πάμε σωστά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντάς σου την καλύτερη μουσική στην πόλη, αλλά και τη σωστή ενέργεια.
2: MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Gone, gone. Κάτι που δεν έχει κάνει κίνηση ακόμη στην μεγάλη πόλη. Δεν έχει φύγει, είναι ακόμη εδώ. Λιγότερη θα έλεγα από την ώρα που ξεκινήσαμε. Λίγο μετά τις 6 που το είδαμε για πρώτη φορά στις οθόνες μας. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο σε αρκετούς δρόμους. Κίτρινο σε κάποιους άλλους και πράσινο σε κάποιους άλλους. Όμως έχετε μας. Και εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 9 για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Σε συνοδεύουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτή την ώρα, στις δουλειές της ημέρα, στο γυμναστήριο, λέμε τώρα, στην βόλτα. Κίνηση, κίνηση, κίνηση και σήμερα. Μαζί όμως θα την εξαφανίσουμε και σήμερα.
1: Εννοείται αυτό. Θέλεις όμως εσύ, φίλε μου και φίλοι μου, να ζήσεις με εμπειρία που δεν γίνεται κάθε μέρα? Να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ?
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μα είναι δυνατόν τέτοιο. Τέτοιο αγόρι, ο πρίγκιπας της παγκόσμιας μουσικής.
1: Και πασαρέλας, μη σου πω.
0: Α, ναι. Αυτό το πουά που κάμισο δεν έχω, δεν μπορώ να το φορέσω. Το δοκίμασα. Το πήρα από μια φίλη μου, το δοκίμασα.
1: Το πάρω.
0: Το πήρα από μια φίλη μου, αλλά δεν μου πάει. Αλλά Harry Styles είναι αυτός, είναι style icon. Και το Mad Radio σου δίνει την ευκαιρία μέχρι τις 8 Μαΐου, μέχρι αύριο δηλαδή, μόλις ακούσεις το τραγούδι του εδώ στο Mad Radio, να στείλεις αμέσως Viber 6936646656 γράφοντας Mad και Harry Styles για να μπει στη μεγάλη κλήρωση που έρχεται αύριο.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα από το Priority Travel και δωρεάν διαμονή με πρωινό στο υπέροχο 4 αστέρων Hotel NH City Center Άμστερνταμ στην καρδιά της πόλης. Και δεν σταματάμε εκεί. 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs.
0: Ένας μεγάλος διαγωνισμός που σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις κάθε ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Μόλις ακούσεις Harry Styles, στέλνεις αμέσως κατά τη διάρκεια του τραγουδιού το μήνυμά σου.
1: Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορείς να ακούσεις Harry Styles και τότε στέλνεις αμέσως Vibe στο 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στις 2 το μεσημέρι.
0: Και τι πρέπει να κάνει?
1: Να στείλει μήνυμα τώρα.
0: Όταν ακούσει
1: Harry Styles.
0: Α, εντάξει. Let's try. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Hi, I'm Harry Styles.
2: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: slow, όχι. Sweet, ναι. Είμαστε fast and furious. Για αυτό το απόγευμα. Αυτό που όλοι συζητάνε είναι για σένα εδώ στο Mad Drive, θέλω να σου πω.
1: Φίλοι μου, αν νομίζεις ότι τα trends δεν κάνουν κύκλους, που δεν το νομίζεις, ξέρω, ετοιμάσου για βουτιά στα 70s.
0: Το δικό μας κοινό το ξέρει αυτό, Κατερίνα, οπότε πάλι ρετρό φάση φέρνεις, είμαι σίγουρος. Για πες τώρα, θα μ' αρέσει, θα το βάλω.
1: Αχ, θα σου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν θα το βάλεις, θα προτείνω όχι. Είναι ναι. Στα μαγιό. Το ναι. Απόλυτο swimwear trend για το καλοκαίρι του 2026, ναι. Είναι το O-ring bikini.
0: Bikini δεν βάζω.
1: Το bikini με το χαρακτηριστικό δακτυλίδι στο κέντρο.
0: Δεν μου πάει το από πάνω.
1: Vintage, αλλά ταυτόχρονα full σύγχρονο, σαν να βγει και από παλιά φωτογράφηση, αλλά για Instagram.
0: Εντάξει, για τα κορίτσια μιλάς. Εμένα μου αρέσει το μπικίνι, αν είναι και ωραίο, και το vintage μου αρέσει επίσης. Ακούγεται iconic.
1: Και είναι το φόραγαν style icons όπως η Βερούσκα και η Jane Birkin. Oh. Απόλυτη, ανεπιτίδευτη κομψότητα αυτή. Και το προχωράμε, πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο, πιο ρομαντικό. Παστέλα, έρινα υφάσματα, κοχύλια. Όλο το vibe είναι διακοπές χωρίς πρόγραμμα, με ελευθερία.
0: Τι ωραία που τα λες. Αντικειμενικά αυτό ήταν και το νόημα των 70's, θέλω να σου πω. Έτσι έχω διαβάσει. Λιγότερη ένταση, περισσότερη. Δεν κατάλαβα γιατί γελάς. Δεν είχα γεννηθεί καν. Λοιπόν, λιγότερη ένταση, περισσότερη αίσθηση και ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Λέγανε. Τώρα μετά.
1: Αποδιηγήσει μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Και φέτος το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ότι φοράς, αλλά πως νιώθεις μέσα σε αυτό. Γιατί το πιο δυνατό trend το 70's και τώρα του 2026 είναι το vibe.
0: Το κακό είναι ότι μένουμε μόνο στα μαγιό, γιατί στα 70's κάναν και άλλα πράγματα, μου έχει πει η κουμπάρα μου.
1: Σιγά σιγά.
0: Περνάγανε καλά αυτοί.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Είμαστε δικοί σας, είσαστε δικοί μας. Και αυτό το απόγευμα εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων των 7.30 με τους τίτλους. Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656. Ο Σπύρος είναι εδώ, ο Νικόλας, η Αναστασία εδώ μαζί μας και εμείς μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Πέτρο.
0: Κατερίνα.
2: Κατερίνα.
1: Πέτρο.
0: Ξέρεις τι σημαίνει το απόλυτο summer in Greece?
1: Εγώ δεν ξέρω, φυσικά και ξέρω, αλλά θέλω να σε ακούω να μου το λες.
0: Α, Κατερίνα, Κατερίνα. 17 Ιουνίου. Στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Taekwondo.
1: Και όλοι θα είναι εκεί, Πέτρο.
0: Όλοι. Εγώ θα είμαι εκεί, εσύ θα είσαι εκεί και νομίζω περίπου 40.000 κόσμος. Θα είναι οι μεγαλύτεροι stars εκεί και εσύ.
1: Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr.
0: Ώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το Χανταϊό, καθώς αναζητείται ακόμη ο ασθενής 0, οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν το πρώτο κρούσμα, αλλά και όλες οι επαφές τους έκτοτε σε όλο τον κόσμο. Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και θύμα ανήλικο παιδί. Ένας 12χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αγλαία Κυριακού, αφού το ηλεκτρικό πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ζωντανά θα παίξει βιολί στη σκηνή της Eurovision η εκπρόσωπος της Φιλανδίας, μετά από ειδική άδεια που έλαβε από τους διοργανωτές. Η είδηση έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Eurofans και πλέον η Φιλανδία έχει ποσοστό 33% για να σηκώσει την κούπα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο frontman του Metallica, James Hetfield, ο οποίος εθεάθη μαζί με την αραβωνιαστικιά του και δήλωσε ότι αγαπάει την Ελλάδα και ότι είναι έτοιμος να ροκάρει ακόμα και αν νιώθει λίγο κουρασμένος, αναφερόμενος στη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanz, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: the night. Και σήμερα εδώ, πλησιάζοντας σε αυτή την όμορφη βραδιά της Πέμπτης, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά τα ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα. Τι έχουμε στις αίθουσες σήμερα?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, τρεις νέες ταινίες έχουμε και για αυτή την εβδομάδα και θα ξεκινήσουμε με την ταινία τρόμου Hokum. Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Damian McCarthy, γνωστός κυρίως για την ταινία Οντότητα του 2024, επιστρέφει με την τρίτη του ταινία Hokum από τους παραγωγούς των Weapons και Longless. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Adam Scott, που υποδύεται έναν συγγραφέα ο οποίος ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνώντας ότι το πανδοχείο που θα μείνει είναι φυσικά στοιχειωμένο. Και συνεχίζουμε με το... Έτσι είναι, ταινία δρόμου, οπότε έχουμε στοιχειωμένα πράγματα, εννοείται. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Mortal Kombat 2. Ο σκηνοθέτης Simon McCoy επιστρέφει για τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής περιπέτειας του 2021, βασισμένη φυσικά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι που δημιούργησαν η Ed Boon και John Tobias.
3: Έπαιζα όταν ήμουν μικρός.
2: Α, αλήθεια, ναι, ωραία, ναι. Οπότε φαντάζομαι.
0: Ωραίο universe.
2: Ναι, ναι, όντως.
0: Για πες.
2: Οι αγαπημένοι πρωταθλητές των φαν, στους οποίους προστίθεται πλέον και ο ίδιος ο Johnny Cage, έρχονται αντιμέτωποι με μια αιματηρή μάχη. Και ο στόχος είναι να νικήσουν την σκοτεινή κυριαρχία του Shao Kahn, που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των πρωταγωνιστών και των υπερασπιστών του, συγγνώμη. Λοιπόν, και fun fact, με το που βγήκε το τρέιλερ της δεύτερης ταινίας, είχε μέσα σε 24 ώρες ήδη 107 εκατομμύρια προβολές. Κάτι που σημαίνει ότι πράγματι την περιμένει πολλής κόσμος. Και κλείνουμε με το... Ναι, η τρίτη είναι η Μαλλιαρή Detectives. Ο George είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να το καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν εκείνοι οι detective. Και καθώς ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν τους υπόπτους, αποδεικνύουν ότι ακόμη και τα πρόβατα είναι ικανά να λύνουν εγκλήματα, γιατί όχι. Μια έτσι κομική χουντάνη ταινία για μικρούς και μεγάλους, με πρωταγωνιστές τους Hugh Jackman και Emma Thompson, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα Three Bags Full της Leoni Swan.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μαρία, αν είχες ένα εισιτήριο, πού θα το έδινες?
2: Εντάξει, μπορεί να ακούσει και λίγο περίεργη σαν υπόθεση, αλλά πιστεύω πως θα έχει πολύ χιούμορ η Μαλλιαρή Detectives και θα είναι μια feel good ταινία. Και επίσης πρωταγωνιστούν Hugh Jackman και Emma Thompson. Οπότε πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό, έτσι?
0: Νομίζω καθόλου. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, εδώ στο Mad Drive. Let's drive.
4: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ

0: Τα κορίτσια που και ακούγονται αλλά και φαίνονται πάρα πολύ καλά, ειδικά στο βίντεο κλιπ,
1: αλλά και στις live εμφανίσεις τους.
2: Έχουν σκηνική παρουσία.
0: Ναι, τέτοιο. Και όχι μόνο. Να πούμε ότι τα κορίτσια, τα άλλα κορίτσια της Εθνικής Πόλο Γυναικών επικράτησαν 22-16 της Ιαπωνίας για τα προκριματικά του World Cup, όμως δεν πήραν το εισιτήριο για το Super Final, καθώς η Ουγγαρία δυστυχώς νίκησε την Αυστραλία. Να σου πω τώρα ότι ό,τι trending παίζει εδώ, είτε είναι από την Ελλάδα είτε τον κόσμο, θα τα ακούσεις στο Mad Drive.
2: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, ψάχνεις ανοιξιάτικη ανανέωση, διότι σου έχω τη λύση. Στα πολυκαταστήματα Άτικα θα βρεις μοναδικές spring offers με εκπτώσεις έως 20%. Ανακάλυψε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ μέχρι και τις 17 Μαΐου.
0: Και αν είσαι μέλος Miles & Bob News της Aegean, κερδίσεις διπλά μίλια εξαργύρωσης με κάθε αγορά.
2: Άνοιξη σημαίνει ανανέωση και στα Άτικα την κάνεις με στυλ.
0: Βέβαια, μόνο με στυλ. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
9: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.

0: 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει:
3: μου αρέσει
2: που είσαι φυσική. Φυσική, λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037.
3: Του λέω: αχ, ευχαριστώ.
2: Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer.
3: Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό.
2: Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κερί στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ αυτήν την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε εκεί που θέλεις να πας. Ακόμη και αν φτάσεις, όταν φτάσεις, mad.gr, εκεί μας ακούς δυνατά και μας βλέπεις, αλλά και ό,τι διαβάζεις αυτά τα ωραία που έχουμε για σένα. Μία ακόμη ώρα μαζί μέχρι τις 9.
1: Εδώ θα μάθεις ποιες είναι οι σειρές που δεν θα έπρεπε και ποιες που πρέπει να επιστρέψουν.
0: Αλλά και πώς θα είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει ένα υπέροχο ταξίδι στο Άμστερνταμ για να παρακολουθείς τη συναυλία του Harry Styles.
1: Εδώ και για τα δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια που φέρνει το Mad στην Nova. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Σπούκι. Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα 10 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Mad Drive. From headlines to who takes. Όλα είναι εδώ στο Mad Drive.
1: Και τώρα θα μιλήσουμε για σειρές και θα πούμε αν θα πρέπει να κάνουμε reboot ή αν θα είναι η ρωσιλία. Γιατί κάποιες δεν θα έπρεπε και κάποιες πρέπει να επιστρέψουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αλήθεια ότι κάποια remakes ήταν απόλυτη αποτυχία. Για πες όμως, τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Ξεκινάμε με το The X-Files. Ναι σε reboot, με AI, συνωμοσίες και fake news. Κουμπώνει τέλεια στο σήμερα.
0: Ναι. The truth is still out there.
1: Ακριβώς, και πάμε σε κάτι που δεν αγγίζουμε ούτε για αστείο. Friends, η χημεία αυτής της παρέας δεν ξαναφτιάχνεται. Τελεία.
0: Περιμέναμε ένα reboot εκεί, να το ξανακάνουν όλοι μαζί, αλλά δυστυχώς η απώλεια του τηλεοπτικού Chandler το έκανε οριστικό ότι δεν θα τους ξαναδούμε όλους μαζί.
1: Buffy the Vampire Slayer, και εδώ λέμε ναι. Νέα Buffy πιο σκοτεινή, με σύγχρονα effects, σε λίγο πιο edgy version, το θέλουμε χτες.
0: Εντάξει, το ακούω, το ακούω.
1: Και τώρα Beverly Hills 90210.
0: Όχι με τίποτα.
1: Όχι και πάλι όχι. Ό,τι ήταν να δούμε το είδαμε. Με τα σημερινά δεδομένα η σειρά μοιάζει πολύ αθώα να το πω. Για να πιάσει.
0: Κοίταξε, δεν είναι όλα για reboot, Κατερίνα. Κάποια είναι δικές μας αναμνήσεις, πολύ δυνατές, πολύ έντονες. Ήταν και κάποιες από αυτές στη δική μας εφηβεία. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για κάποιους να κάνουν restart. Εκτός αν περάσουν πολλά χρόνια. Πάντως η νοσταλγία θέλει σεβασμό.
1: Ακριβώς, γιατί αλλιώς από reboot γίνεται fail.
0: Refail.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Περισσότερη μουσική,

Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.